Μανουέλ Μπαχ και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ και ο Γιώζεφ Χάιντν. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι η Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 183 αριθμός 4 που έγραψε το 1775 ο Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν. Σχεδόν 20 χρόνια νωρίτερα ο Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ είχε συνθέσει το έργο που ακολουθεί, το κονσέρτο για τσέλο σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 172, το οποίο ερμηνεύει μαζί με την ορχήστρα ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τσέλο σε La Mizona, αριθμός καταλόγου 172 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν και σολίστ ήταν ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο. Πριν συνεχίσουμε με ένα ακόμη έργο του Carl Philipp Emanuel Bach, ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο ερμηνεύει ως ανκόρ σε αυτή τη συναυλία το πρελούδιο από την Παρτίτα για βιολί αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1006 του Johann Sebastian Bach αυτή τη φορά.

Ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο ερμήνευσε ως ανκόρ το πρελούδιο από την παρτίτα για βιολί αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1006 του Johann Sebastian Bach. Μία ακόμη συμφωνία του Carl Philipp Emanuel Bach ακολουθεί. Η συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόπμαν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα αριθμός καταλόγου 183 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ ήταν ένας από τους πρώτους Γάλλους μουσικούς που συνέθεσε σονάτες σε ιταλικό στυλ. Παιδί θαύμα, έπαιζε βιολί από πολύ μικρή ηλικία και πολύ αργότερα μαθήτευσε δίπλα στον Ζαν Μπατίστ Λουλί. Πολλές από τις συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή πρωτοτυπία. Το μπαλέτο του με τίτλο «Les Elements» γράφτηκε το 1737. Ακούμε τον πρόλογο του έργου με τίτλο «Το Χάος».

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 98 σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Όταν ο σπουδαίος βιολονίστας Bridge Tower με πολωνικές και αφρικανικές ρίζες που ζούσε στο Λονδίνο από την Αγγλία επισκέφθηκε τον Μπετόβεν στη Βιέννη, ο συνθέτης ενθουσιασμένος από τη μουσική τους επικοινωνία αποφάσισε να γράψει μια σονάτα για να παίξουν μαζί. Έτσι και έγινε και η σονάτα για βιολί αριθμός 9 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το πρωί της 24ης Μαΐου του 1803. Ευχαριστημένοι συνθέτης και ερμηνευτής αποφάσισαν να το γιορτάσουν. Λέγεται πως ήπιαν λίγο παραπάνω και διαφώνησαν έντονα για μια γυναίκα. Ο Μπετόβεν θύμωσε και αποφάσισε να αποσύρει την αφιέρωση στον Bridge Tower και να αφιερώσει το έργο σε έναν άλλο διάσημο βιολονίστα, τον Ρόντολφ Κρόιτσερ. Και παρόλο που ο Bridge Tower θέλησε να αλλάξει γνώμη στο συνθέτη, ο Μπετόβεν έμεινε αμετακίνητος. Η ειρωνία είναι πως ο Κρόιτσερ δεν ερμήνευσε ποτέ το έργο, δεν το εκτιμούσε και το θεωρούσε ακατανόητο. Κι όμως με το όνομά του έμεινε γνωστή στην ιστορία η σονάτα για βιολί αριθμός 9 σε Λα Μίζωνα, έργο 47 του Ludwig van Beethoven, που θα ακούσουμε τώρα από τον βιολονίστα Mats Zetterquist και τον πιανίστα Mats Wiedlund.

Ο βιολονίστας Mats Tetterquist και ο πιανίστας Mats Widlund ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 9 σε λα μείζωνα έργο 37 τη σονάτα Kreutzer του Ludwig van Beethoven. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τον Divertimento σε σολ μείζωνα από το τρίο του Λονδίνου του Joseph Haydn που ερμηνεύουν η φλαουτίστα Carol Winchett, ο βιολίστας Philip Setzer και ο τσελίστας Carter Bray. Philip Setzer και ο τσελίστας Carter Bray.

0: Ακούσαμε το Divertimento σε Sol Mizona από το τρίο του Λονδίνου του Joseph Haydn, που ερμήνευσαν η φλαουτίστα Carol Winchett, ο βιολίστας Philip Setzer και ο τσελίστας Carter Bray. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Προερχόμενος από οικογένεια θεολόγων, ο Γιάν Φαν Χίλσε έδειξε από νωρίς την ικανότητά του να παίζει πιάνο και να συνθέτει. Σπουδάζει στην Κολονία, το Βερολίνο, την Ιταλία και αργότερα αναπτύσσει ενδιαφέρον και για τη διεύθυνση ορχήστρας. Εμείς ακούμε τώρα το νονέτο του για 4 ξύλινα πνευστά και 5 έγχορδα, σύνθεση του 1916 που ερμηνεύει το σύνολο Βιώτα.

Το σύνολο Βιώτα ερμήνευσε το νονέτο του Ολλανδού συνθέτη Γιάν Φαν Χίλσε. Η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας τώρα υπό τη διεύθυνση του Γκούντερ Χέρμπιχ ερμηνεύει το Τεντέουμ σε ντο μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ. Σολίστ είναι η σοπράνο Κέλλη Νάσιεφ, η μέτζο σοπράνο Σιλβί Σουλέ, ο τενόρος Κιμ Μπέγκλεϊ και ο βαρύτονος Ζερόμ Κορεάς.

Η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκούντερ Χέρμπιχ ερμήνευσε το Τεντέουμ σε ντο μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ. Σολίστ ήταν η σοπράνο Κέλλη Νάσιεφ, η μέτζο σοπράνο Σιλβί Σουλέ, ο τενόρος Κιμ Μπέγκλεϊ και ο βαρύτονος Ζερόμ Κορεάς. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τις γραβούρες του Κλοντ Ντεμπισί που ερμηνεύει ο πιανίστας Χίνκο Χάας.

Ο πιανίστας Χίνκο Χάς ερμήνευσε τις γραβούρες του Κλοντ Ντεμπισί. Ακολουθούν τα παραδοσιακά σκίτσα για μικρή ορχήστρα που έγραψε το 1948 η Γκράζινα Μπατσέβιτς. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Κρέντς.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Jan Krenc ερμήνευσε τα παραδοσιακά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Γκράζινα Μπατσέβιτς. Όταν ακούμε το όνομα Νίνο Ρότα, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η υπέροχη μουσική που έγραψε για την μεγάλη οθόνη. Αλλά η εργογραφία του Νίνο Ρότα, εκτός από τη μουσική που συνέθεσε για περίπου 150 ταινίες, περιλαμβάνει 10 όπερες, 5 μπαλέτα και πολλές συμφωνικές συνθέσεις. Ακούμε το τρίο του για κλαρινέτο, φαγκότο και πιάνο, σύνθεση του 1973, που ερμηνεύει το σύνολο Έμπλα

Το σύνολο Έμβλα ερμήνευσε το τρίο για κλαρινέτο, φαγκότο και πιάνο του Νίνο Ρότα. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με την άρια του Σαλιέρη από την πρώτη πράξη της όπερας Μότσαρτ και Σαλιέρη έργο 48 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ερμηνεύει ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Κένεθ Μοντγκόμερι.

0: Ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κένεθ Μοντγκόμερι ερμήνευσαν την άρια του Σαλιέρη από την πρώτη πράξη της όπερας Μότσαρτ και Σαλιέρη, έργο 48 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Αντώνιο Βιβάλντι θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Από τη σύνθεση «Κοντσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολμίζωνα RV532» θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante, ο Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί και τη διεύθυνση, Τζοβάνι Καραμουτσίνο και Σόνια Μάουρερ στα μαντολίνα.

Θα συνεχίσουμε με ένα κοντσέρτο για βιολί. Μια σύνθεση του Φέλιξ Μέντελσον. Violin Concerto σε μη ελάσσονα, όπους 64. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Παίζει η Gewandhaus Orchestra Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Mazur. Σολίστ, ο Maxim Vegerov.

Από τα 5 μινουέτς του Franz Schubert θα ακούσουμε το νούμερο 3, Σερέ Λάσονα. Ερμηνεύουν Γκίντον Κρέμερ, Γκαμπριέλ Λέστερ, Ντιέτμουντ Πόπεν, Ρίτσαρντ Λέστερ και Ένο Σένφ, καθώς και η Chamber Orchestra of Europe.

Romanian Rhapsody νούμερο 1, όπως 11, μια σύνθεση του Γιώργη Ενέσκου. Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ανταλ Ντοράτη.

Ντομένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε ρε μίζωνα ΚΚ 214. Διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ.

Νικολό Παγκανίνι. Αυτός θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Βάιολιν κονσέρτο νούμερο 4 σε ρε λάσονα MS60. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Ρόντο Γκαλάντε. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Carlo Felice di Genova, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας ο Μάσιμο Κουάρτα.

Ο Γκριγόρη Σοκόλοφ ερμηνεύει Ραμό. Σουίτ σε μη ελάσσονα, RCT 2. Θα ακούσουμε το 8ο μέρος, Ταμπουρίν.

Από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα» θα ακούσουμε το μουσικό θέμα του Richard Wagner «Ride of the Valkyries» WWV-86Β. Παίζει η Συμφωνική της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Ευγένη Τσερκάσοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα είναι ο Mark Padmore που ερμηνεύει Georg Friedrich Händel από την Άλκηστη.

Mark Padmore λοιπόν εξαιρετικό στον Georg Friedrich Händel, εδώ στο ξεκίνημά μας σήμερα από την Άλκηστη, και ένας Βρετανός συνθέτης, ο William Babel. Ο William Babel που κατά κύριο λόγο έπαιζε τσέμπαλο και η αγαπημένη του απασχόληση ήταν να μεταγράφει στο τσέμπαλο έργα που έρχονταν από την όπερα, κυρίως άριες και μάλιστα τις πιο αγαπητές εκείνης της εποχής. Όμως έγραψε και μερικά κοντσέρτη, καθώς αγαπούσε μερικά επιπλέον όργανα πέρα από το τσέμπαλο, ανάμεσα στα οποία ήταν και το φλάουτο ντόλτσε. Εδώ λοιπόν έχουμε το κονσέρτο του για φλάουτο ντόλτσε σε ντο μίζωνα, το πρώτο από το έργο 3 με τα 3 του Μέρι, αλέγρο αντάτζο και αλέγρο στα χνάρια ενός, πώς να το πω, Βιβάλντι ας πούμε, και έχουμε την Μίκαλα Πέτρη η οποία παίζει εδώ φλάουτο ντόλτσε μαζί με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών.

Από τα πιο όμορφα κονσέρτια, από τα πιο γνωστά κιόλας για φλάουτο ντόλτσε από τον William Babel ή Babel, ανάλογα με τον τρόπο γραφής του συγκεκριμένου συνθέτη στην Βρετανία. Κονσέρτο λοιπόν για φλάουτο ντόλτσε σε ντο μίζωνα, το πρώτο από το έργο 3 ήταν αυτό που ακούσαμε. Μίκαλα Πέτρη, εξαιρετική, μαζί με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, εδώ υπό τη διεύθυνση του Κένεθ Σίλιτο. Αρκετά παλιά ηχογράφηση, αλλά τα πράγματα που έχει κάνει η Μίκαλα Πέτρη είναι εξαιρετικά πάντα και ακούγονται πάρα πολύ φρέσκα. Ένα τραγούδι τώρα από τον 19ο αιώνα της Βρετανίας, ένα τραγούδι που μιλάει για τις εποχές, το έχουμε ξανακούσει μαζί και το αγαπώ ιδιαίτερα. Η Λωρίνα Μακένιτ παίζει άρπα και το διασκευάζει.

Αν και η Καναδέζα Ελωρίνα Μακένη είχε τον τρόπο να πλησιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο την Βρετανική, όλη την Κέλτικη παράδοση από πάρα πολύ νωρίς και γρήγορα έφυγε και σε άλλους ήχους. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη εποχή της ήταν αυτή που ασχολήθηκε με την Κέλτικη παράδοση. Ο Μάικ Όλτφιλντ τώρα είναι ένας μουσικός από τη Βρετανία, ο οποίος στα 20 χρόνια του έγινε γνωστός όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το Tubular Bells. Αυτό αγαπήθηκε ιδιαίτερα σε όλη τη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, 20χρονος και έχοντας ήδη μια καριέρα πίσω του, γιατί μαζί με την αδερφή του ήδη από το 1967 είχε κάνει ένα συγκρότημα που λεγόταν Sally Angie και στη συνέχεια έπαιζε με τον Kevin Nagers, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας αλλά και μουσικός γενικότερα. Από τα instrumental έτσι κομμάτια του, από τις συνθέσεις του αυτού του είδους, ακούμε σήμερα το Arrival.

Mike Oldfield, λοιπόν, και σήμερα σε κάποια τηλεοπτική, έτσι, νομίζω καιρός ήταν, έτσι, για τους αγρότες, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα από τα πολύ γνωστά του θέματα, το Arrival που ακούσαμε, και ένας σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έκανε μερικούς σπουδαίους δίσκους, ειδικά σε έναν χώρο που δεν είχε καλυφθεί, έναν instrumental κόσμο που δεν μπορούσε κανείς να τον ορίσει πάρα πολύ εύκολα, πάντα όμως με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πλευρά, ήταν πάρα πολύ εύκολο να ορίσει κάποιος τον χώρο που έπιασε, που δημιούργησε και κράτησε για πάρα πολλά χρόνια μια τραγουδίστρια που αγαπήθηκε πολύ από τους Άγγλους, η Σίρλεϊ Κόλινς. Ήταν ο χώρος, έτσι, της παράδοσης της Βρετανικής, πιάνοντας τραγούδια που δεν είχαν τραγουδηθεί ποτέ, ψάχνοντας τραγούδια που δεν είχαν δισκογραφηθεί ποτέ, γιατί φυσικά και είχαν τραγουδηθεί, και δημιουργώντας έναν καινούριο ήχο, έναν καινούριο κόσμο, πράγμα που κάνει ακόμη μέχρι σήμερα η Σίρλεϊ Κόλινς.

70 χρόνια καριέρα στα 92 της πλέον η Shirley Collins εξακολουθεί να κυκλοφορεί δίσκους, εξακολουθεί να τραγουδάει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει μια ολόκληρη, μια πολύ μεγάλη ζωή έτσι το τραγούδι, δεν τραγουδούν πια με τη φωνή τους, τραγουδούν, είναι η ερμηνεία το βασικό ζήτημα. Και αυτό το αποδεικνύει η Shirley Collins και στον πρώτο-τελευταίο δίσκο της, στον Archangel Hill, από όπου ερχόταν το τραγούδι, το Farewell My Dearest Dear, που μόλις ακούσαμε. Από την άλλη πλευρά, η φωνή που ακολουθεί έχει αρκετή τεχνική και είναι μια σπουδαία φωνή επίσης. Ένας κόντρατενόρος, ο Justin Davis, που κάνει σπουδαία καριέρα στη Βρετανία αλλά και πέρα από αυτήν. Εδώ ερμηνεύει ένα τραγούδι του Michael Nyman από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

Μάικλ Νάιμαν και η Έστιν Ντέιβις από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ του Μάικλ Νάιμαν, μερικά από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο σπουδαίος αυτός Βρετανός συνθέτης. Η ανθρώπινη φωνή και μια ιδιαίτερη ερμηνεία πάλι θα μας οδηγήσει στην Ανατολή. Ο Αβισάι Κοέν.

Αβυσάικο 1 σε έναν από τους πιο όμορφους δίσκους που έχει ποτέ ηχογραφήσει, την Αουρόρα του, πίσω από το 2007, καλά θυμάμαι. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, ο Αβυσάικο 1 μας έχει οδηγήσει σε μια ανατολή, αλλά σε μια πιο εσωτερική πλευρά της Ανατολής μας οδηγεί τώρα ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος από έναν πολύ όμορφο δίσκο που έκανε με την Άνια Λέχνερ για την ECM, το Chants, Hymns and Dances. Από εκεί έρχεται η δική τους εκδοχή σε ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει αρκετές φορές μαζί, αλλά με διαφορετικό τρόπο, το Chant from a Holy Book του George Gurdjieff.

Η Άνια Λέχνερ έπαιξε τσέλο εδώ, ο Βασίλης Αμπρόπουλος έπαιξε πιάνο, αλλά και διασκεύασε για αυτά τα δύο όργανα την γνωστή μας, πιστεύω, σύνθεση του Ζόρζ Γουρτζίεφ, ψαλμός από ένα ιερό βιβλίο. Έχει πολλές διαφορετικές εκδοχές η συγκεκριμένη σύνθεση. Και έτσι όπως ο Βασίλης Αμπρόπουλος μας φέρνει στην Ελλάδα ένα τραγούδι του Νίκου Κυπουργού που τόσο όμορφα τραγουδάει ο Άρης Χριστοφέλης.

Νίκος Κυπουργός και Άντ Χριστοφέλης, πολύ όμορφη ερμηνεία, πολύ όμορφο τραγούδι, και εδώ στα δικά μας θα συναντήσουμε ένα απόσπασμα από τον δίσκο Σεπτέμβριος του Νίκου Πλατήραχου, ένα δίσκο που αγαπώ ιδιαίτερα, δεν έχουμε ακούσει τόσο πολλές φορές μαζί, η ορχήστρα των χρωμάτων εδώ με τον Μίλτο Λογιάδη.

Νίκος Πλατήραχος λοιπόν για την Ελίζα με το Μίλτο Λογιάδη να διευθύνει την ορχήστρα των χρωμάτων από τον πολύ όμορφο δίσκο του που λεγόταν Σεπτέμβριο και έχει κυκλοφορήσει το 2009. Άλλη μια ηχογράφηση που δεν έχουμε μοιραστεί και που επίσης αγαπώ ιδιαίτερα είναι αυτή με τη φωνή του Χριστόφορου Σταμπόγλη και με τη Δανάη Καρά στο πιάνο που ερμηνεύουν συνθέσεις μουσικής δωματίου, όπως λέει ακριβώς ο τίτλος. Εδώ λοιπόν και από τον τίτλο ήθελα να πιαστώ ακριβώς για το Διαβατάρικο Φεγγάρι, ένα τραγούδι που ανήκει στον Βιτσέντσο Μπελίνι.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος λοιπόν, μια πολύ όμορφη συνεργασία επίσης. Χριστόφορος Ταμπόκλης και Δανάη Καρά εδώ ερμήνευσαν Μπελίνη. Και μια που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο της όπερας, να ακούσουμε μια εισαγωγή όμως του Τζοακίνο Ροσίνη στην προκειμένη περίπτωση. Πρόκειται για την εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι, μια εισαγωγή που τον ταλαιπώρησε ιδιαίτερα μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που η ορχήστρα εμφανιζόταν στη σκηνή, έγραφε την παρτιτούρα του συγκεκριμένου έργου. Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Ακινοροσύνη λοιπόν εδώ και η εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ, από τις πολλές αλλά πολύ όμορφες επίσης εισαγωγές του Τζοακίνο Ροσίνη. Σε ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στον Τομάζο Τζορντάνη και ερμηνεύει τόσο όμορφα ο Λουτσιάνο Παβαρότη.

Αυτή η τόσο οικία, αυτή η τόσο χαρακτηριστική φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη, λοιπόν, εδώ, όπως θα έλεγε κανείς, ότι σε αρκετές περιπτώσεις έτσι οικία και καθησυχαστική είναι και η μουσική του Νίνο Ρότα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα σαν αυτό της αγάπης από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη.

Το θέμα της αγάπης λοιπόν από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», και έτσι όπως είμαστε στην Ιταλία και στον κόσμο του κινηματογράφου, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη που πολλά διδάχτηκε από τον Νίνο Ρότα. Το «Κανσόνε ντελ Μαν τη Λούνα», όχι στην αρχική του όμως εκδοχή, αλλά σε αυτήν με την Τζούζι Φερέρι.

ένα από τα πολύ γνωστά και πολύ χαρακτηριστικά κινηματογραφικά θέματα που ανήκουν στον Ένιο Μορικόνε, συνολικά θέματα για τον κινηματογράφο από τα πολύ αγαπητά και πολύ γνωστά, όπως είναι και το τραγούδι που θα κλείσει αυτό το ταξίδι μας στον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε το ταξίδι από τον Νίνο Ρότα, θα το κλείσουμε με Νίνο Ρότα, εκείνο το Αμάραμε, εκείνο το τραγούδι που τόσο ιδιαίτερα τραγουδούσε Γιάννα Μελάτο από την ιστορία Έρωτα και Αναρχίας, την ταινία της Λίνα Βέρτ Μίλλερ.

διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές από πολλές τραγουδίστριες το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχω την εντύπωση ότι καμία τραγουδίστρια δεν έφτασε εκεί που βρίσκεται η Άννα Μελάτο, όχι όσον αφορά τις φωνητικές δυνατότητες, γιατί υπήρξαν φυσικά πολλές τραγουδίστριες με πολύ ανώτερες φωνητικές δυνατότητες, αλλά περισσότερο στην ερμηνεία, στο βάθος, στο συναισθηματικό βάθος που δημιουργεί η Άννα Μελάτο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άλλωστε στην ταινία αυτή η Μαριάντζελα Μελάτο που πρωταγωνιστούσε είναι η αδερφή της, οπότε έζησε από πάρα πολύ κοντά όλη τη διαδικασία και είχε και κοντά της βεβαίως και τον Νίνο Ρότα. Θα πάμε τώρα στη μουσική του Johann Joachim Gwantz, ένα συνθέτης που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από συνθέτες όπως ο Μπαχ, ο Χάιντ, ο Μότσαρτ. Ήξεραν πολύ καλά τη δουλειά του, ιδίως στο φλάουτο. Έκανε σπουδαία έργα στην αυλή του Φρυδερίκου του Μεγάλου, έγραψε πολλά έργα πραγματικά, ανάμεσα στα οποία ήταν και το τέταρτο κουαρτέτο με φλάουτο σε σολ ελάσσονα. Αλέγκρο Μανόν Ταν το πρώτο μέρος, Λαρκέ το δεύτερο, Αλέγκρο τρίτο, η Μέριο Λεσκίβιτς και ένα μικρό σύνολο μαζί της.

Johann Joachim Quantz, ο συνθέτης από την Γερμανία, που έγραψε για φλάουτο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και το κουαρτέτο που ακούσαμε μόλις, γραμμένο σε σολ ελάσσονα. Μέριο Λεσκίεβιτς από την Πολωνία εκείνη, μια εξαιρετική μουσικός, και ένα μικρό σύνολο το οποίο διεύθυνε η ίδια. Θα σας πάω τώρα μακριά, θα σας πάω στην Αμερική, στη μουσική του George και του Ira Gershwin, ένα τραγούδι που τραγουδάει το It's Wonderful, τραγουδάει η Diana Krall.

Ναι, Anna Kroll, λοιπόν, εδώ σε ένα τραγούδι του George και του Ira Gershwin, και μιλώντας για μουσική του Gershwin, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα, το I Got Rhythm, μια ακόμη σύνθεση του George Gershwin, που έρχεται όμως από μια από τις πιο όμορφες στιγμές του Oscar Peterson. Πρέπει να πω ότι από τον Oscar Peterson προτιμώ εκείνα τα τρία στα οποία δεν έχουν τύμπανα, και είναι ο ίδιος στο πιάνο, συνήθως ένας κιθαρίστας και ένας κοντραβασίστας. Εδώ έχουμε μαζί με τον Oscar Peterson, τον Barney Kessel και τον Ray Brown.

Αϊκατρίδουν και δεν θα μπορούσαν να είναι αλλιώς. Έχουν πολύ γερό ρυθμό. Ο Σκαρ Πίτερσον, Μπάρνε Κεσέλ και Ρέι Μπράουν σε μια σύνθεση λοιπόν του Τζόρτζ και του Άιρα Γκέρσουιν χωρίς φωνές εδώ. Φωνές όμως έχει το επόμενο κομμάτι μας. Θα πάμε στο Φίγκαρο, στους γάμους του Φίγκαρο, του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυτή την όπερα όπου θα συναντήσουμε τον Ιλδεμπράντο Νταρκάντζελο για αρχή.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το ανέβασμα στη Βιέννη ήταν εξαιρετικό βεβαίως. Βασίστηκε στην προηγούμενη πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε η Άννα Νετρέπκο με τον Ρολάντο Βιγιασόν με την Τραβιάτα εκεί. Το ανέβασμα εννοώ των γάμων του Φίγκαρο. Εδώ η Άννα Νετρέπκο είναι που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ιντεμπράντο Νταρκάντζελο και μαζί του την Ντοροθέα Ρέσπαν, εξαιρετικές φωνές και μια εξαιρετική ορχήστρα. Η Φιλαρμονική της Βιέννης, όπως την ξέρουμε, υπό τη διδασκαλία όμως του Νικολάου Σαρνουνκούρ, ο οποίος εδώ διευθύνει την ορχήστρα στην εισαγωγή του έργου αυτού.

Φιλαρμονική της Βιέννης και βεβαίως Νικολάος Αρνονκούρ από τους γάμους του Φίγκαρο όπως ανέβηκαν στη Βιέννη το 2007. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, θέλω να ακούσουμε μία ακόμη άρια, εκείνη την αριέτα του Κερουμπίνο από τη δεύτερη πράξη του έργου αυτού. Κερουμπίνο εδώ, η Κριστίνε Σέφερ.

Με την Κριστίνα Σάφερ και από τους γάμους του Φίγκαρο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο Πάρης Μέξ που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Γράφει ο Ελίτης τη μεγάλη ποιητική του σύνθεση «Αξιονιστή», συνδέοντας τον βασικό κώδικα της ανθρώπινης επικοινωνίας με ένα επίσης βασικό ανθρώπινο αγαθό, το σπίτι, τη στέγη, που εδώ χρησιμοποιείται και με τη σημασία της πατρίδας. Οι αμμουδιές του Ομήρου είναι τα μικρασιατικά παράλια, όπου βρίσκονται δύο από τις 7 πόλεις που ερίζουν για την καταγωγή του ποιητή, η Σμύρνη και η Κολοφόνα. Ήδη από την ομηρική εποχή ο οίκος δηλώνει κάθε οίκημα όπου διαμένει κάποιος, την οικία, την κατοικία, το σπίτι στη σύγχρονη νεοελληνική. Ο οίκος, σύμφωνα με το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, αναφέρεται ου μόνον επικτιστών οίκων, αλλά και επιπαντός οικήματος, επί πάσης κατοικίας ενή της διαιτάται, ία του Αχιλλέως κλησία εν τρία, ή της δεν είναι το μόνιμος οικοδομή, αλλά πρόχειρον παράπηγμα. Όπως είναι η καλύβα του Αχιλλέα στην Τρία, η οποία δεν ήταν μόνιμη, αλλά μία πρόχειρη κατασκευή. Κλησία είναι η καλύβα. Σήμερα η λέξη οίκος χρησιμοποιείται και με τη σημασία της οικογένειας ή της δυναστείας. Σημασία που παραδίδεται από τη μεσαιωνική εποχή και τις αυτοκρατορικές βυζαντινές δυναστείες, παραδείγματος χάριν τη δυναστεία των Κομνηνών. Επιπλέον η λέξη οίκος στην εποχή μας δηλώνει την επιχείρηση, λέμε λόγου χάρη εκδοτικός οίκος ή οίκος μόδας. Το σπίτι τώρα ουδε μία σχέση έχει με τον οίκο. Προέρχεται από τον ελληνιστικό τύπο οσπίτιον, ο οποίος ανάγεται στη λατινική λέξη hospitium, που σημαίνει ξενώνας. Εξού και η αγγλική λέξη hospitality, που σημαίνει φιλοξενία. Τέλος, το σπίτι όπως και ο οίκος δεν είναι μόνο το οίκημα, ο χώρος δηλαδή που στεγάζει μια οικογένεια, αλλά και η ένοικη του, η ίδια η οικογένεια. Από όπου και η έκφραση «κορίτσι από σπίτι», δηλαδή από καλή οικογένεια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το ένατο Hola Flamenco Festival ταξιδεύει φέτος από την Αθήνα ως τη Φθιώτιδα και την Ίδρα, μεταφέροντας τον παλμό της Ανδαλουσίας στην Ελλάδα. Παραστάσεις, συναυλίες, εργαστήρια και δράσεις αφιερωμένες στο αυθεντικό φλαμέγκο συνθέτουν μια γιορτή όπου ο χορός, η μουσική και το τραγούδι γίνονται γλώσσα έκφρασης, πάθους και ανθρώπινης επικοινωνίας. Στην Σύφνο, το Bring Your Chair Cozy Festival επιστρέφει με προβολές, συζητήσεις και ξεχωριστούς καλεσμένους από το χώρο του κινηματογράφου. Ανάμεσά τους και ο βραβευμένος Πολωνός σκηνοθέτης Πάουελ Παλικόφσκι, σε ένα φεστιβάλ που προτείνει μια διαφορετική εμπειρία θέασης κάτω από τον έναστρο ουρανό, με μια καρέκλα στο χέρι και πρωταγωνιστές, το σινεμά, τον διάλογο και την ατμόσφαιρα του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος υποδέχεται και φέτος τα παιδιά στο ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήριο «Πάμε διακοπές στο θέατρο». Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, την κίνηση και τις εικαστικές δράσεις, οι μικροί συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργίας, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη συνεργασία και την ελεύθερη έκφραση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαββοργενάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Παρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Το 1760, που για να το κάνουμε εικόνα ήταν μια εποχή που η υγιεινή δεν ήταν καν έννοια και μπορούσες να πεθάνεις ακόμα και από πονόδοντο, ο δαιμόνιος εκδότης και του Χέντελ, John Walsh, αντιλήφθηκε ότι ο διάσημος συνθέτης κυρίως μουσικής για το θέατρο, αλλά και αυλικής μουσικής, William Boyce, κουφαίνεται. Δεν ήταν και ο Μπετόβεν, κουφαίνεται εκείνη την εποχή σήμαινε ευχαριστούμε για τη μουσική και αντίο. Αντίο, λέω. Καλά, πάει αυτός. Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τον καημένο τον Boyce να βγάλει κάτι ο Έρμος, ασφαλώς να βγάλει και ο εκδότης ο Walsh κάτι παραπάνω που τον σκέφτηκε, πιάνει λοιπόν τις ουβερτούρες του από την σκηνική του μουσική και με μικροαλλαγές τις παρουσιάζει ως συμφωνίες που ήταν και της μόδας. Η συλλογή πουλάει, ο Boyce επανεμφανίζεται στα πράγματα ως συμφωνικός συνθέτης. Συμφωνικός συνθέτης, λέω. Καλά. Έλα εδώ, Boyce. Boyce, πάρε αυτά. Είναι δικά σου. Και κάπως έτσι αποκτήσαμε ένα ωραιότατο ανθολόγιο με συνθέσεις του, από τις οποίες σήμερα ξεκινήσαμε με το πρώτο μέρος, από την έκτη συμφωνία σε Φα Μίζωνα ή αλλιώς την ουβερτούρα του έργου Σολομών του William Boyce. Και ακούστε και τι άλλο έχω να πω από μικροφόνου ψευδός άνθρωπος πρωινιάτικα, αλλά θα το κάνω γιατί το credit είναι ιερό. Την ορχήστρα δωματίου του Χάιλμπρον της Βιρτεμβέργης οδήγησε ο Γιώργ Φέρμπερ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας σήμερα, ο Στέλιος Εφεντάκης. Και τώρα θα πάμε λίγο έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ, η οποία κλασικά ή μάλλον μπαροκικά βρίσκεται υπό πολιορκία. Στο βάθος, μια

0: πύλη από την οποία βγαίνουν στρατιώτες έτοιμοι για μάχη, από το οποίο συμπεραίνουμε πως το σκηνικό είναι σχεδιασμένο με προοπτική ή πρόκειται για πραγματικά μεγάλη σκηνή. Στη μια πλευρά, εκεί που κανονικά τοποθετούμε την παράγκα του Καραγκιόζη ένα πράγμα, τώρα έχουμε το σαράι, δηλαδή μια μεγαλοπρεπή σκηνή εκστρατείας με θρόνο, στον οποίο κάθεται ο Godefroy de Bouillon, τον οποίο εμείς τον μεταφράζουμε Γοδεφρίδο, αλλά σήμερα επειδή είναι στα ιταλικά το έργο, θα τον λέμε στην νόστιμη ιταλική του εκδοχή, Goffredo. Ο Goffredas λοιπόν είναι ο αρχηγός της πρώτης σταυροφορίας, της οποίας τα σπασμένα πληρώνουμε ακόμη. Όμως τη στιγμή που τον συναντάμε, νομίζει ότι θα ξεμπερδεύει γρήγορα με τους μεμέτες απέναντι και περιτριγυρισμένος από τη φρουρά του, τον ευγενή, λέω και κουνά το κεφάλι μου, υπό τη Ρινάλντο, την όμορφη ασφαλώς κόρη του Αλμιρένα, ταμένει να παντρευτεί τον Ρινάλντο, αλλά όχι, της αρέσει, και τον αδερφό του Εουστάζιο, που για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του, συνήθως στις παραγωγές τον εξαφανίζουν, τους λέει:
1: Αγαπητοί μου, είμαστε κοντά στο να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Ρινάλντο, εκεί, σε εκείνο το χωράφι με τους Φίνικες, το μόνο που μένει είναι να θερήσουμε την τελευταία σοδιά. Και ήδη εκεί από τις ακτές, ο ήλιος λάμπει πιο λαμπερός, προκειμένου να εικονογραφήσει με τις ακτίνες της αιώνιας δόξας την οριστική μας νίκη.
0: Και ρίχνει και ένα τραγούδι τύπου «Πάτε εσείς να πολεμήσετε, γενναίοι μου». Απαντά ο Ρινάλντο κάτι του στυλ:
1: Καλά τα λες, αρχοντά μας, υπολοιπεύτη και θα παντρευτώ και την Αλμιρένα. Με τέτοιο ημένα, ειλικρινά αναρωτιέμαι τι είναι καλύτερο για μένα.
0: Ο πάμε παγωμένο Εσπρέσο συμφωνεί, αλλά τον επαναφέρει στη σωστή σειρά των πραγμάτων.
1: Άντε λοιπόν, γενναίοι μου, και εσύ και οι άλλοι να πάρετε την πόλη. Και εδώ θα είναι η Αλμιρένα να σου δώσει αντάξια αμοιβή και εσύ σε αυτήν με την αρμύρα.
0: Σε αυτό το σημείο σκουντάει την αδερφή του, που μάλλον ήταν αφηρημένη και ποτέ δεν της λέει, αλλά μπορείς να το ανεβάσεις και έτσι.
1: Μίλα και εσύ, μωρή, να ξεκουμπιστεί ο το χτυπημένος να τελειώνουμε.
0: Αλμιρένα.
2: Ρινάλντο, σύζυγε μου αγαπημένε, να θυμάσαι πως κάθε καθυστέρηση είναι εμπόδιο στη λαμπρή καριέρα και καθυστερεί τη δόξα του πολεμιστή. Πήγαινε λοιπόν στις μάχες στο πεδίο μέχρι ισιών από την άξη τον ανάξιο ζυγό. Το πρόσωπο της αγάπης συχνά παγώνει μέσα στην πολεμική του θέρμη.
0: Και τώρα που πήρε φόρα, υπερθεματίζει τραγουδώντας ξεδιάντροπα.
2: Πολεμήστε δυνατά, ενώ εγώ προετοιμάζομαι να γίνουμε ευτυχισμένοι ο ένας με τον άλλον. Το πρόσωπο της δόξας, της ήρυδας της όμορφης γαλήνιας λάμψη στην ζεστή σου την καρδιά.
0: Και αυτό, το τραγούδι της Αλμιρένα, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα.

Μετά από το τραγούδι της Αλμιρένα, λέει και ο Εουστάζιο την Παπ. Λέει και ο Εουστάζιο κάτι να δικαιολογήσει την ύπαρξή του, αλλά δεν. Άλλη μια άρια του Ρινάλντο τύπου στάρματα δις εμπρός στον αγώνα και πάει να πολεμήσει με τα στρατά των καλών χριστιανών ενάντια στους μουσουλμάνους που δεν τους έκαναν τίποτα, αλλά έτσι, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, και κάπως έτσι κλείνει η πρώτη σκηνή της πρώτης πράξης της περιπετειώδους όπερας Ρινάλντο. Από τον Ρινάλντο λοιπόν του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ του Τιτάνα σε λιμπρέτο του Τζάκομο Ρώση, από ένα σενάριο του Άρον Χίλ βασισμένο στο τότε bestseller το έπος Τζερουσαλέμε Λιμπεράτα του Τορκουάτο Τάσο, σήμερα η Μία Πέρσον μας τραγούδησε ως Αλμιρένα την πρώτη της άρια Combattida Forte μαζί με την Μπάροκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Ρενέ Γιάκομπς. Ο πονηρός εκδότης του Αντωνίν Ντβόρζακ, τον οποίον γνώρισε από τον Μπραμς, Νίκολαους Σίμροκ, χωρίς να συμβουλευτεί τον Ντβόρζακ, διότι καλός συνθέτης ο κύριος, πλην άγνωστος και τσέχος του τέστην κανένας, σκέφτηκε ένα κόλπο προκειμένου να τον βάλει στην αγορά δυνατά. Άρχισε λοιπόν να εκδίδει τα έργα του Ντβόρζακ με μεγαλύτερα νούμερα από τα πραγματικά τους, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι «Δεν είναι τίποτα φρέσκα έργα, αγαπητέ μου. Δεν βλέπετε τον αριθμό πλάι στο όπους. Αυτά είναι έργα οριμότητας ενός συνθέτη σημαντικού. Τι, δεν τον ξέρετε? Αγαπητέ μου, μα πού ζείτε? Ο σπουδαίος αυτός δημιουργός, όπως βλέπετε και από τον αριθμό πλάι στο όπους, έχει εκδοθεί ήδη και τα έργα του είναι ανάρπαστα. Μακάρι να τον είχα πείσει να συνεργαστούμε νωρίτερα. Ποιος εξέδιδε τα έργα του πριν? Μα αγαπητέ μου, τώρα με βλακίες ασχολούμαστε. Εδώ έχουμε τα όρημα έργα του μπροστά μας να σπαρταράνε έτοιμα να ερμηνευτούν. Όπως άλλωστε υποδηλώνεται και από τον αριθμό πλάι στο όπους. Να, βλέπετε? Ο Ντβόρζακ στην αρχή έκανε τα στραβά μάτια. Ο Σίμροκ ήταν πρόταση του Μπραμς που τον αναγνώρισε και τον πήρε από το χέρι για να μπει στην ελίτ. Και ασφαλώς δεν ήθελε να είναι καθόλου δυσάρεστο σε κανέναν. Σου λέει. Έτσι θα κάνουν μάλλον στην πρώτη κατηγορία. Μετά όμως είδε και τα συμβόλαια του Σίμροκ. Και τότε κατάλαβε ότι μπορεί να τον κάνει γνωστό μεν, αλλά με το αζημίωτο δε. Ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ δεν πάμε για να ζήσουμε, πάμε για τη δόξα, σου λέει. Πονηρός λοιπόν ο Σίμροκ, πονηρός και ο Ντβόρζακ, ο οποίος αποφάσισε να εκδίδει έργα του σε δύο ταχύτητες. Όποιο έργο το πίστευε πως θα έχει επιτυχία, ακόμη και χωρίς να το έχει εκδώσει ο Σίμροκ, του το έστελνε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ο εκδότης έπρεπε να έχει τον πλήρη κατάλογο των έργων του συνθέτη. Αλλά με νούμερο καταλόγου μικρότερο από το πραγματικό και σίγουρα μικρότερο από το νούμερο κάποιου έργου που ο Σίμροκ είχε εκδώσει ήδη. Έτσι λοιπόν ο Σίμροκ δεν μπορούσε να εκδώσει τα έργα που ο Ντβόρζακ του εμφάνιζε ως προγενέστερα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάποια στιγμή έχασαν και το μέτρημα και οι δύο, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε να έχουμε δύο και τρία έργα του Ντβόρζακ με το ίδιο νούμερο, μέχρι που ένας καλός άνθρωπος, και θα τον πω, ο Γιαμίλ Μίχαελ Μπουρκχάουζερ, αιωνία του η μνήμη, τα τακτοποίησε σωστά. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα από τα δύο αγαπημένα μου μέρη από αυτά τα έργα που ο Ντβόρζακ πίστευε και ενώ κυκλοφόρησε ως όπως 39, τελικά μαθαίνουμε ότι ήταν το όπως 93. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το καταπληκτικό καταληκτικό μέρος Presto Furiant από την τσέχικη σουίτα του Αντωνίν Ντβόρζακ.

Ο ειδικό στα έργα συνθετών τη πατρίδα του Λίμπορ Πέσεκ οδήγησε την Φιλαρμονική Ορχήστρα τη Τσεχία στο μεταξύ πολλών άλλων αγαπημένο μου πέμπτο μέρο, Presto Furiant από την τσέχικη σουίτα του Αντωνίν Τβόρζακ. Η Ιζαμπέλα έχει πιαστεί εχμάλωτη, το λες και οικειοθελώς, από τον Σουλτάνο Μουσταφά, που έχει σκλαβώσει ένα σωρό Ιταλούς και μαζί με αυτούς και τον καλό της Λιντόρο, με σκοπό να τους ελευθερώσει και να δραπετεύσουν. Έτσι λοιπόν βάζει σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Σαν να σας ακούω να φλέγεστε από επιθυμία να μάθετε. Μα μήπως δεν το έχω ξαναπεί? Την πανάρχια δοκιμασμένη και πλέον επιτυχημένη μέθοδο διατηρημούλκηση καραβιών. Μεταφορικά πάντα. Η Ιζαμπέλα λοιπόν, φορώντας το δεύτερο κουστούμι της πλέον ως χανουμάκια το φυλάνε διριντιντάχτα, αρχίζει να τραγουδάει μονάχη της τάχαμ δίθεν. «Αχ, τον λατρεύω κι είναι το φως μου», γνωρίζοντας ότι ο Μουσταφά έχει στήσει μάτι και την παρακολουθεί, όπως άλλωστε και ο Λιμοκοντόρο και ο Ταντέο, δηλαδή η δική της, με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της καβατίνας και οι μεν και οι δε να έχουν χύσει τα σάλια του στο πάτωμα από την ερωτική επιθυμία, ενώ παράλληλα η Ίζα δεν θα τραγουδήσει ακριβώς, αλλά αυτό είναι το νόημα. «Φίλε Τούρκο, φίλε Τούρκο, βλέπω είσαι εκεί που θέλω και σε λίγο θα στη φέρω και θα κυλιστεί στο βούρκο». Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η καταπληκτική Ιταλίδα στο Αλγέρι του Τζοακίνο Ροσίνη.

Τζοακίνο Ρωσίνη, η καβατίνα της δεύτερης πράξης από την Ιταλίδα στο Αλγέρι, με τη μοναδική απόλυτη Ζαμπέλα Αγνή Μπάλτσα να σαγηνεύει άπαντες με την υποστήριξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης σε διεύθυνση του Κλαούντιο Άμπαντο. Μεγάλος θαυμαστής του Εκτόρ Μπερλιόζ, ο Νικολό Παγκανίνη, είναι στο Παρίσι και πιάνει κάποια στιγμή το συνθέτη και σχεδόν συνωμοτικά, από το μυαλό μου το βγάζω το συνωμοτικά, του λέει κάτι περίπου ως εξής. Ψιτ, ως. Έχω στην κατοχή μου μια σούπερ βιόλα Στραντιβάριους. Μη ρωτάς πως και τι. Θα μου γράψεις ένα κονσέρτο να τη μοστράρω φίνα. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι. Το μόνο εσένα εμπιστεύομαι το είπε όντως ο Παγκανίνη. Και όταν στο λέει ο Παγκανίνη, δεν είναι και λίγο. Κάθεται λοιπόν ο Μπερλιόζ και συνθέτει για τη βιόλα αλλά και για την ορχήστρα, διατηρώντας ισορροπίες. Αλλιώς τι κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα θα ήταν, σωστά? Λάθος. Δεν απαντά ποτέ ο Παγκανίνη, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Ως. Κοίταξε με λίγο. Ποιος είμαι? Είμαι ο Παγκανίνη. Ο Παγκανίνη, ναι. Έχω μια βιόλα Στραντιβάριος. Ο Παγκανίνη έχει μια βιόλα Στραντιβάριος. Και τι θέλει να κάνει ο Παγκανίνη με τη βιόλα του τη Στραντιβάριος? Θέλει να παίζει ως. Ο Παγκανίνη με τη βιόλα του τη Στραντιβάριος θέλει να παίζει. Συνέχεια. Θέλει να παίζει συνέχεια. Τι μου τους έχεις βάλει τους άλλους όλους όταν έχεις το Παγκανίνη με τη βιόλα του τη Στραντιβάριους ως? Τι να τους κάνω τους άλλους ως? Μήπως οι άλλοι είναι Παγκανίνη? Μήπως είναι Παγκανίνη με βιόλα Στραντιβάριους ως? Ως. Με απογοητεύεις. Και ο Παγκανίνη αποχώρησε. Μερικά χρόνια μετά ο Παγκανίνη ήταν και πάλι στο Παρίσι και πήγε να ακούσει άλλη μια φορά τη φανταστική συμφωνία του Μπερλιόζ, που του άρεσε πάρα πολύ και στον είχε επικράνει, μαζί με την οποία θα παίζανε και εκείνη τη σύνθεση, τη συμφωνία με βιόλα που ο Μπερλιόζ είχε τελικά σύνθεση, και ας μην είχε τον Παγκανίνη με μια βιόλα Στραντιβάριους. Όταν το έργο τελείωσε, ο θρύλος λέει πως ο Παγκανίνη πήγε και βρήκε τον Μπερλιόζ και του είπε: «Δεν με έχει συγκινήσει η μουσική σου ποτέ περισσότερο». Και μετά έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Και αυτό δεν το φαντάστηκα. Έγινε όντως. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Χάρολτ στα βουνά από το Χάρολτ στην Ιταλία του Εκτόρ Μπερλιόζ.

Άμα ακούτε να βήχουν στις ηχογραφήσεις, μάλλον χειμώνα θα ηχογράφησαν, αλλά όταν οι μουσικοί παίζουν τόσο όμορφα, χαλάλι. Από τη Συμφωνία για Βιόλα Χάρολτ στην Ιταλία. Σήμερα ακούσαμε τον Χάρολτ στα βουνά του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ως αρχηγός μιας αποστολής ορειβατών, ο Μαξίμ Σωστακόβιτς οδήγησε με αποφασιστικότητα, μεγαλοπρέπεια και ασφάλεια τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC με πρώτο της αποστολής, τον βιολίστα Μπρούνο Τζουρανά. Ένας νεαρός Βίκινγκ κατορθώνει να γίνει φίλος με έναν πολύ σπάνιο δράκο και η φιλία τους αλλάζει όλη την κοινωνική δομή της φυλής, που χωρίς βία, μίσος και αλληλοσπαραγμό εναρμονίζεται επιτέλους με την πανίδα της και αντιλαμβάνεται την έννοια της διαφορετικότητας. Από το όμορφο αλληγορικό παραμύθι κινουμένων σχεδίων της DreamWorks «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Κρίστα Κάουλ, ο Μπάτου Σένερ μεταγράφει για πιάνο και ερμηνεύει την μουσική του Τζον Πάουελ. Thank you.

Από τη μεταγραφή του για πιάνο της μουσικής για την κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας», ο Μπάτου Σένερ ερμηνεύσε το «Once there were dragons», κάποτε εκεί «Η Σανδράκη» του Τζον Πάουελ. Υπάρχουν αρκετοί συνθέτες που οι συνθέσεις τους διατηρούν τη λάμψη τους είτε σε ιστορικά ενημερωμένες ερμηνείες είτε σε πιο ρηξικέλεθες περιπλανήσεις. Hashtag τσαμπούνα. Από όλους αυτούς όμως, ίσως ένας ξεχωρίζει. Τα μαθηματικά των συνθέσεών του είναι απλά σωστά και τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της ομορφιάς τους. Οπότε, κάθε νέα αναζήτηση μέσα τους γίνεται ευπρόσδεκτη. Και που ξέρεις, μπορεί από το νέο αυτό ταξίδι να προκύψει και κάτι ενδιαφέρον.

Η μουσική είναι το δώρο στα θλιμμένα πλάσματα. Μια χαρά αντάξια του πεπρωμένου τους. Ακούσαμε το τρίτο μέρος, την Courante, από την πρώτη σουίτα για τσέλο σε σολμίζωνα του Johann Sebastian Bach. Έτσι όμως όπως την φαντάστηκε και την ανασύνθεσε ο Peter Gregson για τους τσελίστες Catherine Jenkinson, Richard Harwood, Reinhard Ford, Tim Low, Ben Chappell και τον ίδιο τον ανασυνθέτη, επίσης το τσέλο και την επεξεργασία. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Σας αποχαιρετώ με την λαμπερή φωνή της Μπάρμπαρα Μπόνεϊ, που με την συνοδεία του Μάλκομ Μαρτινού στο πιάνο θα μας τραγουδίζει το αύριο του Τζον Χένρι Μακέι, μελοποιημένο μαγικά από τον Ρίχαρντ Στράους. Αύριο ο ήλιος θα λάμψει ξανά και το μονοπάτι που θα πάρω θα μας ενώσει ευτυχισμένος πάλι. Μέσα σε αυτήν την ίδια γη που αναπνέει ήλιο, μαζί θα κατεβούμε ήσυχα και αργά στην ακτή, πλάι στα γαλάζια κύματα. Και χωρίς να μιλάμε, θα κοιταζόμαστε στα μάτια, ώσπου η αμίλητη σιωπή της ευδαιμονίας να μας καταλάβει ολοκληρωτικά. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής.
0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε με το Spiritual the Gospel Train, το τρένο του Ευαγγελίου, στο οποίο μπορούν όλοι να επιβιβαστούν χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από κοινωνική ή οικονομική θέση, από τη φωνή της Ruby Philogen, με τον Ken Burton να τη συνοδεύει στο πιάνο. Παρόλο που πρόκειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι, η εναρμόνιση είναι του Harry Burley, ο οποίος εκτός από συνθέτης λόγιας μουσικής, υπήρξε γνωστός ενορχιστρωτής και επαγγελματίας βαρύτονος μάλιστα, και συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση της αφροαμερικανικής μουσικής, προτείνοντας αυτά τα παραδοσιακά spirituals πολλές φορές με ενορχιστρώσεις σε ύφος πιο λόγιας μουσικής. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την άποψη του Samuel Coleridge Taylor, του Βρετανού συνθέτη με αφροαγγλική καταγωγή, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη μουσική της Αφρικανικής Διασποράς και ειδικά από αυτά τα spiritual και παραδοσιακά τραγούδια. Το 1905, μετά από μια περιοδία στην Αμερική, όπου οι αφροαμερικανικές κοινότητες εκεί τον υποδέχτηκαν με πολύ αγάπη, του προέκυψε η ιδέα για τις 24 νέγρικες μελωδίες, που συνέθεσε στην αρχή για σολοπιάνο και αργότερα έκανε και μια επεξεργασία τους για μικρό σύνολο. Εμείς ακούμε αμέσως το γνωστό Deep River, σε μια εκδοχή εδώ για βιολί και ορχήστρα από την ορχήστρα National Philharmonic σε διεύθυνση του Michael Rapper και σολίστη στο βιολί τον Curtis Stewart.

Αυτό ήταν το Spiritual Deep River, μια από τις 24 νέγρικες μελωδίες του Samuel Coleridge Taylor, με τον Curtis Stewart στο βιολί και μαζί του την ορχήστρα National Philharmonic. Πάμε τώρα σε ένα σύγχρονο Αμερικανό συνθέτη και πιανίστα, τον Bruce Wolosoff. Ο Wolosoff έχει γράψει και γράφει ακόμα μουσική σε πολύ διαφορετικά στυλ, ενσωματώνοντας συχνά και στοιχεία jazz στα έργα του. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται και με καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών, με ομάδες χορού και γράφει μουσική και για ταινίες. Σήμερα θα ακούσουμε τον ίδιο να ερμηνεύει το έργο του για σολοπιάνο After the Rain.

Μετά τη βροχή, After the Rain του Bruce Wolosoff με τον ίδιο στο πιάνο και ένας ακόμα σύγχρονος συνθέτης από την Αμερική τώρα, ο Kevin Patz και το κονσέρτο του για Μαρίμπα, ένα έργο του 1997. Σολίστη στην Μαρίμπα εδώ είναι η Γη Σου Γιούγκ και την συμφωνική ουσίστα της Βαλτιμόρης διευθύνει η Μαρίν Όλσοπ.

Kevin Putts, κονσέρτο για μαρίμπα. Ήταν το πρώτο μέρος, Flowing, με σόλιστη τη μαρίμπα τη Γίσου Γιούγκ και μαζί της τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαλτιμόρης που οδήγησε η Marine Alsop. Θα συνεχίσουμε με τη μουσική του Λέος Γιάνατσεκ, με τον κύκλο από τα 15 κομμάτια για σόλο πιάνο Πόζα Ρόστλεμ Τσοτνίτσκου πάνω στο μονοπάτι που έχει χορταριάσει, τα οποία ο Γιάνατσεκ έγραψε γύρω στο 1900 για αρμόνιο πρώτα και αργότερα για πιάνο. Ο τίτλος αναφέρεται σε ένα μοραβικό γαμήλιο τραγούδι, στο οποίο η νύφη θρηνεί ότι το μονοπάτι προς το σπίτι της μητέρας της έχει χορταριάσει με τριφύλλη. Ο Γιάνατσεκ έλεγε ο ίδιος ότι τα κομμάτια αυτά περιέχουν μακρινές αναμνήσεις τόσο αγαπητές σε εκείνον, ώστε δεν πίστευε πως θα σβήσουν ποτέ. Ορισμένες από αυτές τις αναμνήσεις φαίνεται πως είναι χαρούμενες, ενώ άλλες είναι βαθιά θλιβερές, με αποκορύφωμα τη μεγαλύτερη τραγωδία στη ζωή του Γιάνατσεκ το 1903, το θάνατο της λατρεμένης κόρης του Όλγας από τη φοειδή πυρετό μόλις τα 21 της χρόνια. Ακούμε λοιπόν το «Πάνω στο μονοπάτι που έχει χορταριάσει» από τον Ιβάν Κλάνσκι στο πιάνο.

Ακούσαμε τα δικά μας βράδια, ένα φίλο που το παρασέρνει ο άνεμος και ανίποτος πόνος. Τα τρία μέρη από το έργο «Πόζα Ρόστλεμ Τσοντνίτσκου», τον κύκλο κομματιών για πιάνο του Λέος Γιάνατσεκ, που ακούσαμε από τον Ιβάν Κλάνσκι στο πιάνο. Για τη συνέχεια Μπέλα Μπάρτοκ με την σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά, ένα έργο του 1937 για δύο πιανίστες και δύο κρουστούς, οι οποίοι παίζουν συνολικά 7 όργανα, τύμπανα, γκρανκάσα, κύμβαλα, τρίγωνο, ταμπούρο, ταμ-ταμ και ξυλόφωνο. Στην παρτιτούρα, μάλιστα, ο Μπάρτοκ δίνει λεπτομερείς οδηγίες για τους κρουστούς. Για παράδειγμα, ακριβώς σε ποιο σημείο πρέπει ένα κύμβαλο να χτυπηθεί και με ποιο είδος μπαγκέτας, ή ακόμα και οδηγίες σχετικά με τη διάταξη της σκηνής, δηλαδή πού ακριβώς θα είναι η θέση των τεσσάρων εκτελεστών. Σήμερα στα δύο πιάνα είναι ο Βλαντιμίρ Ασκενάζη και ο γιος του Βόφκα Ασκενάζη, και στα κρουστά ο Ντέιβιντ Κόρκιλ και ο Άνδριου Σμιθ.

Αυτό ήταν το δυναμικό τρίτο μέρος Allegro non troppo από τη σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά του Μπέλα Μπάρτοκ, με τον Βλαντιμίρ Ασκενάζη και τον Βόφκα Ασκενάζη στα δύο πιάνα και στα κρουστά τον David Corkill και τον Andrew Smith. Ένας σύγχρονος Άγγλος ερμηνευτής μας μεταφέρει τώρα στον κόσμο του Johann Sebastian Bach, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1750, και πού θα ήμασταν αλήθεια χωρίς εκείνον. Ο Μπέντζαμιν Γκρόβενο στο πιάνο ερμηνεύει την παρτίτα νούμερο 4 σε ρεμίζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 828.

Johann Sebastian Bach μας ερμηνεύσε ο Benjamin Grosvenor. Ακούσαμε τα μέρη Allemande, Άρια και Μενουέτο από την παρτίτα νούμερο 4 σε ρεμίζωνα με αριθμό καταλόγου 828. Και μετά τον Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven και υπέροχη σονάτα για βιολί νούμερο 8 σε σολ μίζωνα, που Beethoven έγραψε το 1801 και την αφιέρωσε στον Τσάρο Αλέξανδρο τον πρώτο της Ρωσίας, τον οποίο θεωρούσε έναν μονάρχη με μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Την ακούμε εμείς σήμερα από τον Ρενό Καπισόν στο βιολί και τη Μάρθα Άργκαρη στο πιάνο.

Ρενό Καπισόν στο βιολί, Μάρτα Άργερη στο πιάνο. Στο δεύτερο μέρος, Tempo Diminuetto από τη σονάτα για βιολί νούμερο 8 σε σολμίζωνα του Ludwig van Beethoven. Αφιερωμένη από τον Beethoven στον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο της Ρωσίας. Σε απάντηση αυτής του της χειρονομίας, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στη Σύνοδο της Βιέννης το 1814, ο Αλέξανδρος του πρόσφερε ένα διαμάντι. Ίσως αν είχε αποκτήσει το διαμάντι αυτό λίγα χρόνια νωρίτερα, εμείς να μην απολαμβάναμε τώρα μια σειρά από άλλα διαμαντάκια, τα 179 λαϊκά τραγούδια που εναρμόνισε ο Μπετόβεν, που δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του έργα. Λίγα χρόνια πριν λοιπόν, το 1810, ο Μπετόβεν δέχεται καθαρά για βιοποριστικούς λόγους την πρόταση του σκοτσέζου εκδότη μουσικής George Thomson, που ήταν και μανιώδης συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών, να μεταγράψει μια συλλογή από λαϊκές μελωδίες που εκείνος είχε συγκεντρώσει. Ο Μπετόβεν έκανε πράγματι αυτές τις εναρμονίσεις σε σκοτσέζικα, ιρλανδικά και ουαλικά λαϊκά τραγούδια, καθαρά λόγω των οικονομικών δυσκολιών που είχε τότε, αλλά όντας βέβαια η μεγαλοφία που ήταν, δημιούργησε έργα τέχνης και από αυτά τα απλά τραγουδάκια. Με ένα από αυτά τα τραγούδια θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, καθώς το πρωινό και κάτι φτάνει στο τέλος, με τον André Chouin και το τρίο Boulanger στο σκοτσέζικο Come Fill My Good Fellow. Έλα, γέμισε το ποτήρι ως πάνω, καλέ μου φίλε, και έλα να χαρούμε και να πιούμε κι άλλο ένα μπουκάλι. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Εμείς σας ευχόμαστε, όπως πάντα, μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

γράφει ο Προκόφιεφ στην αυτοβιογραφία του, στα λεγόμενα σοβιετικά ημερολόγια. Στο τέλος του 1934 μου ζητήθηκε από τα μπαλέτα Κίροφ του Λένιγκραντ η παρουσίαση ενός δικού μου μπαλέτου. Εγώ ενδιαφερόμουν για ένα λυρικό θέμα, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Αλλά τέλος πάντων το Κίροφ υπαναχώρησε τελευταία στιγμή και εγώ υπέγραψα ένα συμβόλαιο με τα Μπολσόι. Έτσι λοιπόν το 1935 ο Ράντλοφ και εγώ δουλέψαμε ένα σενάριο συμβουλευόμενοι τον χορογράφο πάνω σε ζητήματα μπαλετικής τεχνικής. Η μουσική γράφτηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά τον Μπολσόι δήλωσε ότι είναι αδύνατο να χορευτεί αυτή η μουσική.

Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η σχεδόν απομονωμένη, μπαλετικά τουλάχιστον, εκείνη την εποχή η Ρωσία θεωρούσε οτιδήποτε ήταν έξω από τα ακούσματα, τα σταθερά και τα σίγουρα των κλασικών ακουσμάτων, όπου ένα βάλς ή ένας οποιοσδήποτε χορός έχει σταθερό ρυθμό και μια θέση στο ένα. Δηλαδή πράγματα πολύ προφανή. Οτιδήποτε λοιπόν σχετιζόταν με αυτό ήταν κατανοητό. Οτιδήποτε έφευγε, οτιδήποτε ήταν έτσι τόσο πιο ρευστό και έτεινε σε κάτι καινούργιο, οτιδήποτε έτεινε σε μια ανανέωση, σε μια μετάπλαση των ήδη γνωστών ακουσμάτων, δημιουργούσε πρόβλημα. Ακόμα και η Ουλάνοβα, η πιο γνωστή και πρώτη Ιουλιέτα, θεωρούσε ότι είχαν σοβαρό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν λέει ότι οι χορευτές δεν χορεύαμε αυτή τη μουσική με βάση το ρυθμό και την παρτιτούρα του Προκόφιεφ, αλλά με βάση τις μελωδίες που με τα πολλά ακούσματα εμείς μπορούσαμε να τραγουδήσουμε από αυτές που είχε γράψει ο Προκόφιεφ. Αυτές που μας βόλευαν δηλαδή. Όπως μας βόλευε το χορεύαμε. Ο Προκόφιεφ είχε σοβαρές αντιρρήσεις πάνω σε αυτό. Πίστευε, όπως και στη σημερινή εποχή, και οφείλω να πω ότι διδάσκοντας στην κρατική σχολή χορού, μοιράζομαι πολύ αυτή την σκέψη του Προκόφιεφ και κάθε συνθέτη που είχε γράψει για τον μπαλέτο, ότι η μουσική καταρχήν πρέπει να γίνεται κατανοητή πριν ξεκινήσει ο χορός και όχι το αντίθετο. Αλλά αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για να χορευτεί και πρέπει να τους κατανοήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω αυτά που λέει ο Προκόφιεφ. Έγινε μεγάλη φασαρία τότε, γιατί θέλαμε να δώσουμε στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα ένα happy end. Στο τέλος ο Ρωμαίος, σκεφτόμαστε, έρχεται ένα λεπτό νωρίτερα, βρίσκει την Ιουλιέτα ζωντανή και όλα τελειώνουν καλά. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι οι λόγοι για αυτού του είδους το βαρβαρισμό ήταν καθαρά χορογραφικοί. Δηλαδή, απλούστατα, οι ζωντανοί άνθρωποι μπορούν να χορέψουν, οι πεθαμένοι δεν μπορούν. Επίσης, ο Σέξπιρ ο ίδιος ελέγεται ότι ήταν κάπως ανασφαλής και μη σίγουρος, τέλος πάντων, για τα φινάλε των έργων του, όπως το Βασιλιά Λίρ κτλ. Έτσι μου λέει ο Προκόφιεφ ότι και με τους Άγγλους που το συζήτησα για τα δικαιώματα, δεν τους είδα προβληματισμένους με την αλλαγή του φινάλε. Αυτός ο λόγος ο οποίος με έκανε να αλλάξω το φινάλε είναι η παρατήρηση ενός φίλου μου σχετικά με τη μουσική που γράψει για τον μπαλέτο. Λέει, έτσι πώς την ακούω, δεν μου φαίνεται ότι τελειώνεις και τόσο εύθυμα, ας πούμε. Μια χαρά κολλάει να τελειώσει και με τη μουσική που ήδη έχεις γράψει, τραγικά το κομμάτι. Ας τους λέει να πεθαίνουν όπως είναι κανονικά. Το σκέφτηκα, λέει, συμβουλεύτηκα και τους χορογράφους και τελικά έγραψα μια πιο έτσι τραγική μουσική για το φινάλε και τέριαξε πάρα πολύ. Εκ των υστέρων έκανα δύο συμφωνικές σουίτες από αυτό το μπαλέτο, όπου κάθε μία είχε 7 κομμάτια. Οι σκηνές, τα κομμάτια όλου του μπαλέτου είναι στα 52. Ο Προκόφιεφ διάλεξε τα καλύτερα 7 κάθε φορά, 7 και 7, 14 για τις δύο σουίτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές. Όμως οφείλω να πω ότι η μουσική στις συμφωνικές σουίτες δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ακούγεται στην εκάστοτε σκηνή του μπαλέτου στην πλήρη μορφή του. Άλλη μουσική ακούσε στον μπαλέτο και μια πιο συνεπτυγμένη, πιο έτσι στιβαρή και πυκνή δομή ακούει κανείς στις σουίτες, συμφωνικές.

Αυτές που συνήθως ακούμε στις συμφωνικές συναυλίες. Και συνεχίζει ο Προκόφιεφ. Αυτές φυσικά οι Σουίτες δεν καλύπτουν όλη τη μουσική και έχω κάνει μια συλλογή, μάλιστα επίσης για 10 κομμάτια για πιάνο, που θεώρησαν τα πιο ενδιαφέροντα για να παρουσιαστούν στο πιάνο. Ο Προκόφιεφ όταν γράφει είναι πολύ λιτός και δεν λέει πάρα πολλά. Ειλικρινής με το τι συμβαίνει, δεν κολακεύει τον εαυτό του, είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, οπότε όταν κάτι είχε αποτυχία, τον αντιμετωπίζει με τρομερή ψυχρότητα. Επίσης και την επιτυχία την αντιμετωπίζει με ψυχρότητα. Από τον τρόπο που γράφει φαίνεται ότι είναι πιο ικανοποιημένος όταν δεν έχει επιτυχία, αλλά δεν τον πτωεί η αποτυχία, διότι γνωρίζοντας την ποιότητα της εργασίας του, η αφοπλιστική του αντικειμενικότητα προβάλλει μια διαρκή και διαυγή αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει, το μπαλέτο λέει ήταν τελικά άτυχο. Και αυτό είναι ένα γενικότερο δίδαγμα για να μην νομίζουμε ότι οι άνθρωποι μόνο στο ξεκίνημά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ειδικά από το οικείο τους περιβάλλον. Επαναλαμβάνοντας ότι η ιστορία της δημιουργίας αυτού του έργου που κανονικά αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για κάθε ορχιστικό οργανισμό παγκοσμίως, ξεκίνησε το 1934 και το 1937 η σχολή μπαλέτου του Λένιγκραντ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Προκόφιεφ να ανεβάσει αυτό το έργο για την επέτειο των 200 ετών από την ίδρυσή της, καθώς και το 1938 η όπερα του Μπρουνό ακούγοντάς το αναλαμβάνει και εκείνη να το ανεβάσει στη δική της έδρα. Μόνο που έχοντας ακούσει, και αυτό το υποθέτω εγώ, την άποψη των Ιθινόντων στα μπαλέτα Κίροφ και Μπολσόη, που το είχαν όπως προανέφερα προηγουμένως απορρίψει, έτσι και η σχολή του Λένιγκραντ εμφάνισε δεύτερες σκέψεις, που είχαν ως αποτέλεσμα αυτό που ο Προκόφιεφ έγραψε στο ημερολόγιο του: η σχολή του Λένιγκραντ παραβίασε τη συμφωνία μας.

Έτσι λοιπόν η πρεμιέρα, αντί για τη Ρωσία, έλαβε χώρα στον Μπρουνό το Δεκέμβριο του 1938. Όμως μετά, το θέατρο Κίροφ το ξανασκέφτηκε, αυτό που τον είχε απορρίψει στην αρχή, έτσι. Και λέει, δεν το ξανανεβάζουμε για εμείς. Και το ανέβασαν το 1940, τον Ιανουάριο. Και λέει ο Προκόφιεφ, με όλη τη μαεστρία για την οποία είναι διάσημοι οι χορευτές του. Και συμπληρώνει. Αν και ορισμένες διαφορές στο σενάριο και από το αυθεντικό έλαβαν χώρα. Και επίσης σημειώνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Κάποιος λέει θα μπορούσε να έχει εκτιμήσει την χορευτική τους δυνατότητα ακόμη περισσότερο αν η χορογραφία ήταν πιο κοντά στη μουσική. Πράγματι, αυτή η απανταχού παθογένεια ως προς την σωστή αντίληψη των μουσικών φράσεων που σημείωνε ήδη από την εποχή του Προκόφιεφ έχει πλέον εξαλειφθεί στην εποχή μας λόγω του τρομερού ανταγωνισμού που υπάρχει και έτσι η ταύτιση μουσικής και κίνησης έχει φτάσει πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα που είναι σίγουρο ότι ο Προκόφιεφ δεν θα είχε καμία αμφιβολία για τη δικαίωση των αρχικών του προθέσεων. Και λέγοντας αυτά, ήρθε επιτέλους η ώρα να ακούσουμε για ποια και τι μουσική μιλάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την εισαγωγή. Η εισαγωγή έχει αυτό το ρομαντικό πρώτο θέμα. Είναι σαν να μας λέει, σας λέω μια ιστορία έρωτα. Αμέσως ξεκινάει αυτό. Το καταλαβαίνει κανείς.

Και έτσι με τρεις κινήσεις μας έχει δώσει σε δύο λεπτά όλο αυτό το οποίο περιγράφει την πρώτη πράξη αυτού του μπαλέτου. Και συνεχίζουμε. Μετά από αυτά τα τρία θέματα, το πρώτο του έρωτα και της νοσταλγίας, το δεύτερο της εντομίζωνα που είναι και το θέμα της αθωότητος και το τρίτο του Ρωμαίου, έτσι όπως τελειώνουμε με τον Ρωμαίο, τον εμφανίζουν πάλι μέσα στη μοναξιά του με αυτό το κλαρινέτο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί τον αντιπροσωπεύει, ενώ την Ιουλιέτα την αντιπροσωπεύουν τα βιολιά και το φλάουτο όταν είναι μόνη της, ενώ το Ρωμαίο επίσης η ορχήστρα, αλλά όταν είναι μόνος το κλαρινέτο, και έτσι θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτόν, όπου φαίνεται να είναι με κάτι φίλους του και φλερτάρει και μια κοπελίτσα η οποία περνάει, τη Ροζαλίν, έτσι εμφανίζεται στον μπαλέτο. Αυτό το μπαλέτο οφείλω να πω ότι το έχουν χορογραφήσει πάρα πολύ. Ο Άστον, αλλά η πιο γνωστή του χορογραφία είναι του Μακμίλαν με τον Νουρέγεφ και τη Φοντέιν. Οι περισσότεροι όσοι έχετε δει αυτό το μπαλέτο, μάλλον θα έχετε δει τη χορογραφία του Μακμίλαν, το πιο πιθανό.

Επιστρέφοντας στη δράση λοιπόν, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ακόμα ήσυχα. Η δεύτερη σκηνή είναι η σκηνή του δρόμου. Ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται συνέχεια πλέον και μεταμορφώνεται.

0: Και λίγο λίγο αυτό το πράγμα,
1: το θέμα αυτό,
0: αρχίζει πλέον να επεμβαίνει και να αναμειγνύεται και με τα επόμενα συμβάντα στο έργο, μιας και είναι το αντιπροσωπευτικό πλέον θέμα του δρόμου. Τι κάνει λοιπόν ο Προκόφιεφ? Δημιουργεί leitmotiv για χώρους, πρόσωπα, καταστάσεις

πρακτική που εξέλιξε από τον Τσαϊκόφσκι, ο οποίος προφανώς το πήρε από τον Βάγνερ που θαύμαζε και η οποία μεταλαμπαδεύτηκε και στον κινηματογράφο, κάτι με το οποίο το συγκεκριμένο μπαλέτο φαίνεται να συγγενεύει έντονα. Στην επόμενη σκηνή, ο δρόμος έχει ξυπνήσει για τα καλά.

Συνοστίζονται στους δρόμους λοιπόν και μαγαζάτορες περίεργοι και περιφερόμενοι φαίνεται να διατυμπανίζουν την πραμάτια τους, να φωνάζουν για τις καθημερινές τους συνδιαλλαγές και η σκηνή αποκτά την πολύβου αίσθηση της καθημερινότητας. Ειδικά η χορογραφία του Μακμίλαν είναι ιδιαίτερα βεριστική, δηλαδή χωρίς πουέντ, χωρίς την παλετική επιτίδευση ακόμα, δίνοντάς του πραγματικά μια αληθοφάνεια.

Και επειδή βρισκόμαστε τώρα στο φυσικό περιβάλλον του Ρωμαίου και της Ζουλιέτας, είναι η ώρα να καταλάβουμε ότι οι Μοντέγι και οι Καπουλέτη, οι δύο σημαντικότερες οικογένειες της Βερόνα, εκπροσωπούνται καθημερινά στους δρόμους από τους υπηρέτες τους, τους οποίους έχουν μεταλαμπαδεύσει το μεταξύ τους μίσος, με αποτέλεσμα οι διαμάχες να μεταφέρονται εμέσως εκεί, δημιουργώντας το απαραίτητο κωμικό κλίμα χάους και έντασης ταυτόχρονα, που προειδεάζει για το τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια. Το θέμα του δρόμου, αυτό το που ακούσαμε, μπλέκεται και αυτό ως απαραίτητο leitmotiv μέσα στη δράση, προσδίδοντας επιπλέον κίνηση, παίζοντας με συνεχείς αντιθέσεις που εκφράζουν τις μεταξύ τους διαφορές, να, όπως αυτά τα κόρντα ας πούμε. Σαν να λένε οι μεν και οι δε,

Στην επόμενη σκηνή, άλλος ένας από τους καθημερινούς τσακωμούς λαμβάνει χώρα και προκειμένου να διευθετηθούν οι διαφορές, ο άρχοντης Βερόνα, ακολουθούμενος από την απαραίτητη αστυνομία, εμφανίζεται μεγαλοπρεπώς προκειμένου να επιβάλλει την τάξη και την ειρήνη. Η αστυνομία του, μουσικά, εκπροσωπείται από αυτήν την φοβιστική βηματική φράση.

και με το που έρχεται ο πρίγκιπας, άκρα του τάφου σιωπή. Όχι μόνο αυτό, αλλά δέος και τρόμος. Αυτά τα ακόρντα που έχει γράψει ο Προκόφιεφ είναι επιγραμματική σύνοψη και περίληψη όλου του δράματος. Αν και νομίζουμε ότι όλη η ορχήστρα παίζει φόρτε, επί της ουσίας τα έγχορδα παίζουν πιανίσιμο έτσι ώστε να αναδυθούν αβίαστα με το που θα τελειώσει η μεγάλη φασαρία, σαν τη σιγή της απορίας μετά από μια τεράστια έκρηξη, σαν να λέμε στη Χειροσίμα.

επί της ουσίας μια μουσική πυρηνική έκρηξη μέσα από την οποία αναδύονται τα λεπτότερα, πιο ευαίσθητα, ευγενέστερα και ταυτόχρονα έφραυστα συναισθήματα.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραλείψω ορισμένα ιντερλούδια προκειμένου να πάω στην μουσική ουσία αυτού του έργου που ακολουθεί. Ο Προκόφιεφ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προσωπικότητα της Ιουλιέτας και της έχει γράψει 3 διαφορετικά θέματα, ανάλογα με τις 3 διαφορετικές φάσεις της ζωής της, τις οποίες διέρχεται. Η φάση της αθωότητος, η φάση του έρωτα και η τρίτη της όριμης γυναίκας που παίρνει τις δραματικές αποφάσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε καταρχήν στην πρώτη, στη μουσική της αθωότητος, το οποίο θα μας δώσει και τη διασκεδαστική, πιστεύω, δυνατότητα να αγγίξουμε ακροθυγώς βέβαια το θέμα του νεοκλασικισμού. Η νεαρή Ιουλιέτα είναι ένα κορίτσι το οποίο εμφανίζεται στην πρώτη σκηνή να χορεύει ανέμελα και χαρούμενα μέσα στην αθεότητα της πρώτης νιώτης. Και ίσως τι πιο αθώο και παιδικό από μια ανιούσα κλίμακα και μάλιστα ντομίζωνα, δηλαδή στα άσπρα πλήκτρα. Αν αυτή την ιδέα την είχε ένας κλασικός συνθέτης, τα ακόρντα δεν θα ήταν αυτά που ακούσαμε, αλλά θα ήταν αυτά. Ο νεοκλασικισμός είναι αυτό που λέει η λέξη. Κάτι κλασικό που το έχουμε κάνει νέο, το έχουμε πειράξει λίγο δηλαδή. Έτσι ώστε για παράδειγμα αυτό να ακούγεται έτσι. Και βέβαια, αν έχεις πολλές τέτοιες αλλαγές και παίζεται και γρήγορα, είναι σαν κάτι οικείο που ακούγεται πολύ φρέσκο. Και η συνέχεια, ενώ θα μπορούσε κλασικά να είναι αυτή, κάνει αυτό. Και τι να κάνει αυτό που θα έκανε ένας Χάιντν, ας πούμε. Είναι αυτό που κάνει μόνο ένας Προκόφιεφ, όσο και αν είναι απλό. Έτσι γίνεται αυτό το πολύ ενδιαφέρον άκουσμα που περνάει από τόσες διαφορετικές συγχορδίες. Επί της ουσίας ένα πολύ καλό παράδειγμα, μιας και είναι τόσο απλό, έναν ντόρε μι φα σολ. Και το αντίστροφο. Και στη συνέχεια ο Προκόφιεφ πρωτοτυπεί, αντί να ακολουθήσει κάτι πιο μπανάλο όπως αυτό, ας πούμε, στρίβει απρόσμενα προς άλλη κατεύθυνση και συνεχίζει προς τα εκεί που δεν το περιμένουμε και ξαναγυρίζει στη χορδία από την οποία ξεκίνησε, όπως ακριβώς θα έκανε και ο Μότσαρτ. Ένα παιχνίδι αέναο δηλαδή, ενός ανθρώπου πολύ έξυπνου, και η συνέχεια έχει επίσης πάρα πολύ γούστο. Ενώ θυμίζει, ας πούμε, κάτι σαν σονάτα Χάιντν, αλλάζει με το γούστο του 2-3 σημεία και το εκμοντερνίζει. Συνέχεια. Και ξαφνικά κάτι Προκόφιεφ. Και συνέχεια. Και μαζί με αυτό και άλλα πολλά που συμβαίνουν, πάντα να θυμίσω στην ντομίζωνα με τα λευκά πλήκτρα, δηλαδή παραδοσιακά την κλίμακα της αθωότητος.

Έχει και ένα δεύτερο θέμα η Ιουλιέτα. Έχει πολλές αποχρώσεις. Εδώ γίνεται πιο γυναίκα. Εδώ που την ακούμε με το solo flauto που είναι το όργανό της, το αντιπροσωπευτικό.

Είδαμε την Ιουλιέτα και τώρα πάμε στο πάρτι. Στο χορό το λεγόμενο. Όπως υπάρχει και σε σύγχρονα πάρτι μια μουσική για να δεχτούμε τους καλεσμένους, έτσι κάτι soft. Το soft της εποχής είναι ένα μενουέτο. Αλλά ο Προκόφε δεν γράφει ένα μενουέτο ότι και ό,τι. Και αυτό ήταν που μπέρδευε και τους χορευτές. Ένα μενουέτο κανονικά είναι στα τρία. Και όντως στα τρία το γράφει. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κανείς να το μετρήσει και στα τέσσερα. Και μάλιστα πολύ πιο εύκολα. Εκείνη είναι το τρομερό μπέρδεμα. Και αυτό είναι το καινούργιο που κάνει ο Προκόφιεφ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο. Κι όμως είναι στα τρία. Και όποιος δοκιμάσει να το μετρήσει έτσι θα μπερδευτεί σίγουρα. Δηλαδή δεν αδικό και πολύ τους χορευτές της εποχής του. Να, πεδίων ελεύθερων για να δοκιμάσει κάποιος να το μετρήσει στα τρία.

Και για να χαλαρώσουμε λίγο μετά από αυτή την πραγματικά πολύ ωραία μουσική, ό,τι και να λέμε για το ρυθμό της, θα περάσουμε σε μια μουσική που παρουσιάζει τον Ρωμαίο με τους δύο φίλους του, Μερκούτιο και Μπεν Βόλιο, την ώρα που εισέρχονται στον χορό που όπου και θα συναντήσει την Ιουλιέτα αργότερα ο Ρωμαίος, ο ρομαντικός αυτός χαρακτήρας, του οποίου η χαρακτηριστική τρυφερή μουσική εμφανίζεται στο τέλος του συγκεκριμένου κομματιού, μιας και η μουσική που προηγείται ανοίγει περισσότερο στους δύο άλλους φίλους που είναι πειραχτήρια.

Και τώρα έρχεται η ώρα για το πασίγνωστο κομμάτι, σημείο αναφοράς, τόσο για το συγκεκριμένο μπαλέτο, όσο και για την εργογραφία του Προκόφιεφ, που είναι η μουσική που ονομάζεται «Μάσκες» και είναι η κύρια εντύπωση που προκαλείται με την συνάντηση και των δύο οικογενειών σε αυτό τον χορό. Μάσκες, κατά την παράδοση της ανώτερης καθιστικής τάξης, η πλειονότης των χορεσπερίδων της οποίας επέβαλε επιτηδευμένη αμφίεση και σίγουρα μια μάσκα που ενέτεινε το ενδιαφέρον, το suspense, το αίσθημα της προσμονής και ήταν αφορμή για να προσθεθεί κάτι ξεχωριστό σε αυτές τις ως επιτοπλίστων απρόσωπες συνευρέσεις. Πίσω από αυτές τις καθιερωμένες μάσκες, λοιπόν, κρύβονται όλα τα πάθη, τα μίση, οι έχθρες και τα σκοτεινά συναισθήματα που καλλιεργούνται προς αλλήλους. Η πομπόδης και δυναμική αυτή μουσική εκφράζει το πνεύμα αντιπαλότητος που επικρατεί μεταξύ τους. Είναι το γνωστό.

κτλ. Κτλ. Δυστυχώς, λόγω του ότι αυτό συμβαίνει σε μια στυλιζαρισμένη στιγμή του έργου, όπου γίνεται δεξίωση και δεν επιτρέπονται οι εντάσεις, η χορογραφία ποτέ, τουλάχιστον από όσο έχω δει, δεν έχει δώσει ακριβώς το πνεύμα του μίσους, της εξωφρενικής βιαιότητας που εγκυμονείται και εν γέννη της συγκρουσιακής δυναμικής που εμπεριέχεται μέσα στο πνεύμα του έργου. Δηλαδή, ενώ περιμένεις να βγουν τα τέρατα της κολάσεως, βλέπεις ανθρώπους απλώς να περπατούν. Και αυτό είναι λίγο παράξενο. Αυτό όμως το χαρακτηριστικό μοτίβο εκφράζει ως επιτοπλίστο τις απρόσωπες σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο οικογενειών. Γι' αυτό και σε contrast βάζει πάντα στο άκουσμα αυτής της μουσικής ο Προκόφιεφ ενδιάμεσα κάποια μενουέτα, τα οποία κάλλιστα μπορούν να παρερμηνευτούν και ως βάλς, προκειμένου δίκην κοντινού πλάνου κάμερας κινηματογραφικής να εστιάσει σε κάτι αντιδιαμετρικά διαφορετικό, που είναι η αθωότητα και η ευγένεια στο πρόσωπο της Ιουλιέτας, η οποία εμφανίζεται να χορεύει με τον μέλλοντα μνηστήρα της Πάρη, προκαλώντας το θαυμασμό των γύρω και φυσικά εμφανώς και του Ρωμαίου. Οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι από την εκτενέστατη αυτή σκηνή με τα πολλά εμβόλυμα αργά μέρη, στην συμφωνική σουίτα που ακούμε συνήθως, περιλαμβάνεται μόνο ένα, αυτό εδώ.

0: Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις, μην ξεχάσουμε το θέμα της αστυνομίας που είναι πανταχού παρούσα και επιβλέπεται τεκτενόμενα. Τέλος, να θυμίσουμε ότι ο Χατζηδάκης στην περίφημη σουίτα του για μια λευκή αχιβάδα, όταν αναφέρεται στη συνομιλία του με τον Προκόφιεφ, αυτό το κομμάτι είναι σαν να ακούμε. Ο Χατζηδάκης περνάει τέχνη έντος, σε ύφος χασάπικου εδώ βέβαια, κάποιες από τις αρμονικές σχέσεις που έχει ο Προκόφιεφ. Και τις χρησιμοποιεί με άλλες νότες ο Χατζηδάκης. Ίδιες αρμονίες.
1: Φυσικά, γι' αυτό το ονομάζει και η συνομιλία με τον Προκόφιεφ. Ακούστε.
0: Η ίδια αρμονία με αυτήν εδώ του Προκόφιεφ. Μια και το φέρει κουβέντα, γιατί να μην το ακούσουμε και ολόκληρο. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία παλιά εκτέλεση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο.

Μια μαγική τρυφερή στιγμή σε ηχογράφηση του 1954 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, στο κομμάτι του 1948 του Μάνου Χατζηδάκη, συνομιλία με τον Προκόφιεφ, που αντλεί ευθέως από αρμονίες και μελωδίες από το απόσπασμα με τίτλο «Μάσκες» του μπαλέτου του Σεργέη Προκόφιεφ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Υπάρχουν όμως και μερικές που δεν έχει αντιγράψει, αλλά είναι πολύ ωραίες, όπως αυτές εδώ. Όπως στο τέλος λένε. Ας το ακούσουμε ολόκληρο λοιπόν. Οι μοντέκοι καπουλέδι που τσακώνονται και στη μέση όλα παγώνουν και παρακολουθούμε την Ιουλιέτα μέσα στην αγνότητά της.

ακούγονται σε αυτά τα τελευταία ακόρντα από τις μάσκες ή αλλιώς το μέρος του έργου που είναι γνωστό ως Μοντέκι Καπουλέτη από το Ρωμαίο και η Ιλίαδα του Σεργέη Προκόφιεφ, που δίθυνε ο Σέιζιου Ζάου με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, όπως και όλη τη μουσική του Προκόφιεφ που ακούσαμε μέχρι στιγμής. Η καταλυτική τους δύναμη είναι αρκετή για να επιστεγάσει την πρώτη αυτή προσέγγιση του συγκλονιστικού μπαλέτου Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Προκόφιεφ, αλλά στον χρόνο που μας απομένει θα πρότεινα να ακούσουμε την βασανιστικά ρομαντική και σπαραξικάρδια μουσική της προτελευταίας σκηνής του έργου. Έτσι όπως κινηματογραφικά εφηγείται, έτσι όπως παρατηρεί και ο αποψινός τεχνικός της εκπομπής που την ολοκλήρωσε, ο κύριος Γιάννης Κατσαρός, τον οποίο ευχαριστώ, δίνει τη δυνατότητα αυτή η μουσική να παρακολουθηθεί και με αφηγηματική σαφήνεια, αλλά τολμώ να πω και με κάποια οικειότητα, δεδομένου ότι μέσα στα πολλά μουσικά συμβάντα υπάρχουν και γνωστές μελωδίες, όπως η εναρκτήρια αυτού του μπαλέτου, το περίφημο θέμα του έρωτα, δηλαδή το θέμα το οποίο ακούσαμε στην αρχή, με έναν τρόπο έτσι διαβρωμένο ηχητικά. Πολλά από τα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχετε ακούσει τα ξανακούτε, αλλά καταραίουν κατά κάποιο τρόπο, όπως καταραίει και ο Ρωμαίος βλέποντας, ας πούμε, όλη αυτή την κηδεία, τη φαινομενική, αυτή την ακροφάνεια της Ιουλιέτας, και αποφασίζει ότι πρέπει να αυτοκτονήσει. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο διαπιστώνω και ένα ηρωνικό άκουσμα σιτσιλιάνικης κηδείας με αυτές τις τρομπέτες που ουρλιάζουν έτσι προς τα ψηλά και παραπέμπουν σε αυτό το μελοδραματικό ιταλικό φαινόμενο και ταιριάζουν, πιστεύω, πάρα πολύ σε αυτό. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, η κηδεία της Ιουλιέτας, ως ένα προσωρινό φινάλε μιας πρώτης προσέγγισης του αριστουργηματικού αυτού έργου του Σεργέη Προκόφιεφ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μία συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα της Φιλαρμονικής της Βαρσοβίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 με έργα του Franz Liszt. Συμμετέχουν οι πιανίστες Kevin Chen και Κυπριανός Κατσαρής, καθώς και η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Βιτ. Σήμερα θα ακούσουμε τον Kevin Chen και αύριο τον Κυπριανό Κατσαρή. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, η ορχιστρική εκδοχή, Σαρλ 100, του συμφωνικού ποιήματος Μαζέπα. Είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο ποίημα του Βίκτορ Ουγκό. Γραμμένο στη Βαϊμάρη το 1851, είναι το 6ο από τα 13 συμφωνικά ποίηματα του Λίστ. Εδώ ο συνθέτης επεξεργάζεται μουσικό υλικό από την ομότιτλη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας για πιάνο με το ίδιο προγραμματικό υπόβαθρο. Ο Λίστ εικονογραφεί μία από τις περιπέτειες του Ιβάν Μαζέπα, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης διάφορων λογοτεχνών και συνθετών του 19ου αιώνα. Στη ρωσική και σοβιετική ιστοριογραφία θεωρείται ως προδότης, ενώ στην ουκρανική ως εθνικός ήρωας. Ο Μαζέπα γεννήθηκε περί το 1632 και πέθανε το 1709. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα ενός Πολωνού ευγενούς του 17ου αιώνα, του Γιάν Χριζόστομ Πάσεκ, το 1663, ο Μαζέπα, κατά την παραμονή του στην Πολωνική Βασιλική Αυλή, τιμωρήθηκε για το ειδήλιο του με μία παντρεμένη γυναίκα. Ο άνδρας της τον έδεσε γυμνό στο άλογο του. Κατόπιν τρόμαξε το ζώο με μαστίγιο, κραυγές και πυροβολισμούς, αφήνοντάς το να καλπάσει σε δάση και χωράφια. Λίγες ημέρες μετά, το τετράποδο πέθανε από εξάντληση και ασίτια. Ο Μαζέπα όμως διασώθηκε από Κοζάκους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Ουκρανία και τον ανακήρυξαν αργότερα Ρέτμαν, δηλαδή υψηλόβαθμο στρατιωτικό ηγέτη. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής του συμφωνικού ποίηματος του Λίστ δόθηκε στο Αυλικό Θέατρο της Βαϊμάρης στις 16 Απριλίου 1854 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. 2 έτη μετά ακολούθησε η πρώτη έκδοση με αφιέρωση στην πριγκίπισσα και σύντροφο του Λίστ, Καρολίνε Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Η εκδοχή για δύο πιάνα, Σερλ 640, γράφτηκε το 1855. Σχεδόν 2 δεκαετίες μετά, το 1874, ο συνθέτης επιμελήθηκε μία ακόμη εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια, Σερλ 594. Τη δεκαετία του 1870 επίσης, ο Τιοφίλ Φορχάμα έγραψε μία εκδοχή για πιάνο σόλο, Σερλ 511 γάμα, η οποία αναθεωρήθηκε από τον Λίστ. Η ορχιστρική εκδοχή είναι γραμμένη για πίκολο, 2 φλάουτα, 2 ομποέ, αγγλικό κόρνο, 2 κλαρινέτα, κλαρινέτο μπάσο, 3 φαγκότα, 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα, γκραν κάσα, κύμβαλα, τρίγωνο και έγχορδα. Ακούμε το συμφωνικό ποίημα Μαζέπα. Στην αρχή, ο Λίστ εικονογραφεί περίτεχνα τον ήχο του μαστιγίου, καθώς και τον καλπασμό του αλόγου με ένα ταχύτατο μότο περπέτουο από τα έγχορδα. Τη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας διευθύνει ο Αντώνη Βιτ.

Ακούμε μέσω της EBU μια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα της Φιλαρμονικής της Βαρσοβίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 με έργα του Franz Liszt. Η συναυλία ξεκίνησε με την ορχιστρική εκδοχή Serl 100 του συμφωνικού ποίηματος Μαζέπα. Τη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας διεύθυνε ο Αντώνη Βιτ. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 Serl 125. Τα πρώτα σκίτσα χρονολογούνται την περίοδο 1839-40. Την εποχή εκείνη, ο Λίστ βρισκόταν στο απόγειο της σταδιοδρομίας του ως βιρτουόζος του πιάνου, έχοντας αποκτήσει μυθική φήμη σε όλη την Ευρώπη. Η σύνθεση του δεύτερου κονσέρτου διακόπηκε επί μία δεκαετία. Μετά από επανειλημμένες αναθεωρήσεις, η τελική εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1861. Ο Λίστ αφιέρωσε το κονσέρτο στον μαθητή του Hans Bronsart von Schellendorf. Ο τελευταίος ήταν ο σολίστ στην πρεμιέρα που δόθηκε στη Βαϊμάρη στις 7 Ιανουαρίου 1857 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Το μονομερές κονσέρτο είναι διαρθρωμένο σε 6 τμήματα με τις ακόλουθες ενδείξεις. Adagio sostenuto assai, allegro agitato assai, allegro moderato, allegro deciso, marziale un poco meno allegro, allegro animato. Σολίστ είναι ο 19χρονος Καναδός πιανίστας Kevin Chen, κινέζικης καταγωγής. Τη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας διευθύνει και πάλι ο Αντώνη Βιτ.

Ακούσαμε μέσω της EBU το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, Σερλ 125 του Franz Liszt. Σολίστη ήταν ο Kevin Chen. Τη φιλαρμονική της Βαρσοβίας διεύθυνε ο Αντώνη Βιτ από συναυλία που δόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 με έργα του ρομαντικού συνθέτη. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο 19χρονος τότε Καναδός πιανίστας Kevin Chen, κινέζικης καταγωγής, έπαιξε εκτός προγράμματος το Ρόντο à la Closette, φινάλε του δεύτερου κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Νικολό Παγκανίνη, γνωστό και με την επωνυμία La Campanella, στην πιανιστική επεξεργασία του Franz Liszt. Περιλαμβάνεται στη συλλογή του «Μεγάλες σπουδές του Παγκανίνη», Σερλ 141. Η αρχική εκδοχή αυτών των σπουδών, Σερλ 140, γράφτηκε το 1838. Το 1851 ακολούθησε η αναθεωρημένη εκδοχή. Και οι δύο εκδοχές αφιερώθηκαν στην Κλάρα Σούμαν. Το 2022 ο Kevin Chen απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό της Γενέβης, ενώ το επόμενο έτος το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Arthur Rubinstein στο Tel Aviv. Το 2025 του απονεμήθηκε το δεύτερο βραβείο στον 19ο Διεθνή Διαγωνισμό Chopin στη Βαρσοβία.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Rondo à la Closette, φινάλε του δεύτερου κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Νικολό Παγκανίνη, γνωστό και με την επωνυμία La Campanella, στην πιανιστική επεξεργασία του Franz Liszt. Όπως είπαμε, περιλαμβάνεται στη συλλογή του μεγάλες σπουδές του Παγκανίνη, Serl 141. Ερμηνεύσε ο 19χρονος Καναδός πιανίστας Kevin Chen, κινέζικης καταγωγής, από συναυλία στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 με έργα του Franz Liszt. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στην αυριανή εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με τη συμμετοχή του πιανίστα Κυπριανού Κατσάρη. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, η Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 8 για πιάνο του Liszt. Αφιερώθηκε στον Ούγγρο αριστοκράτη και πάτρονα των τεχνών Άντων Άουγκους. Ερμηνεύει ο Γιώργε Τσίφρα από τη δεύτερη δισκογραφική εργασία του στις Ουγγρικές Ραψοδίες του ρομαντικού συνθέτη την τριετία 1972-75.

0: Ακούσαμε την Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 8 του Franz Liszt. Ερμήνευσε ο Γιώργε Τσίφρα από τη δεύτερη δισκογραφική εργασία του στις Ουγγρικές Ραψοδίες του ρομαντικού συνθέτη την τριετία 1972-75. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη.

Μέτσο σοπράνο από τις κορυφαίες της γενιάς της, η Ισπανίδα Τερέζα Μπεργκάνθα, που έφυγε από τη ζωή το 2022 σε ηλικία 89 ετών, κέρδισε το θαυμασμό του κοινού από τις πρώτες της εμφανίσεις. Γεννημένη το 1933 στη Μαδρίτη, σπούδασε πιάνο στο οδείο της πόλης και τραγούδι με τη διάσημη σοπράνο Λόλα Ροντρίγκεθ Αραγών, κερδίζοντας το 1954 το πρώτο βραβείο της τάξης. Το 1955 έδωσε το πρώτο της ρεσιτάλ στη Μαδρίτη και το 1957 έκανε το σκηνικό ντεμπούτο της στο Διεθνές Φεστιβάλ της Aix-en-Provence ως Ντοραμπέλα στην όπερα του Μότσαρτ «Έτσι κάνουν όλες». Στη σχεδόν 50χρονη σταδιοδρομία της, η Τερέζα Μπεργκάνθα ερμήνευσε στα διεθνή φεστιβάλ, στα μεγάλα λυρικά θέατρα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και στην πλούσια δισκογραφία της, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες των Μότσαρτ, Κερουμπίνι, Ροσίνι, Μασνέ, Μπιζέ, Όφενμπαχ, Πουτσίνι, Αλμπένιθ, Ντεφάγια και άλλων συνθετών, σε δεκάδες ισπανικές σταρθουέλες και σε μπαροκόπερες και λειτουργικά έργα των Μοντεβέρντι, Πέρσελ, Βιβάλντι, Σκαρλάτι, Περγκολέζι, Χέντελ και Χάιντν, ενώ μια σημαντική θέση στα ρεσιτάλ και στις ηχογραφήσεις της απέκτησε ήδη από τη δεκαετία του 60 το έντεχνο τραγούδι. Ένα είδος που ανέδειξε με τις ερμηνείες της στα ισπανικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα ρωσικά, ηχογραφώντας αντιπροσωπευτικά δείγματά του με τον πιανίστα σύζυγό της και βασικό μουσικό συνοδό της Φελίξ Λαβίγια, με τους πιανίστες Ρικάρντο Ρεκέχο, Ντάλτον Μπόλντουιν και Χουάν Αντώνιο Άλβαρεθ Παρέχο, με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες και με τον λαουτίστα Χωσέ Μιγκέλ Μορένο.

Η συμβολή της Θερέζα Μπεργκάνθα, ειδικά στην προβολή του ισπανικού τραγουδιού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο επειδή έθεσε την ερμηνευτική σφραγίδα της στα τραγούδια των Φερνάντο Σόρ, Χωακίν Τουρίνα, Ενρίκε Γρανάδος, Μανουέλ Ντεφάγια, Χεσούς Γκουρίδη, Χωακίν Νίν, Σαβιέ Μοντσαλβάτσε και Εδουάρδο Τολντρά, και στα 13 λαϊκά ισπανικά τραγούδια σε εναρμόνιση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, αλλά κυρίως επειδή συμπεριέλαβε στα ρεσιτάλ της ρομάνς, βιγιανθήκος, κανθιόνες και ροντό των σπουδαιότερων ισπανών συνθετών της αναγέννησης, όταν το ρεπερτόριο αυτό ήταν ακόμα άγνωστο στο ευρύ κοινό, αποθήθοντάς το όσο το δυνατόν πιο πιστά στο ύφος της εποχής του, όταν τις φωνές συνόδευε μόνο μία βιχουέλα ή ένα λαούτο. Το 1974 η Τερέζα Μπεργκάνθα ηχογράφησε για πρώτη φορά 17 τραγούδια εκείνης της περίοδου με τον Ισπανό κιθαριστή Ναρθίσο Γιέπες στο δίσκο «Κανθιόνες Εσπανιόλας», καθώς και δύο από τις μεσαιωνικές οδές στην Παρθένο Μαρία, αποδιδόμενες στον βασιλιά Αλφόνσο το Σοφό, που ερμήνευσε χωρίς συνοδεία. Ένα από τα παλαιότερα τραγούδια του δίσκου, γραμμένο τον 15ο αιώνα από τον Χουάν Ντε Τριάνα, είναι το ροντό «Dinos Madre del Doncel», στο οποίο οι πιστοί απευθύνονται στην Παναγία, ρωτώντας την πώς της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού.

Η μέτσο-σοπράνο Τέρεζα Μπερκάνθα με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε το ροντό του Ισπανού συνθέτη του 15ου αιώνα Χουάν Ντε Τριάνα, Ντίνος Μάδρε Ντελ Ντονσέλ, στο οποίο οι πιστοί απευθύνονται στην Παναγία, ρωτώντας την πώς της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Το επόμενο τραγούδι, ένα από τα γνωστότερα που έγραψε στο μετέχμιο του 15ου και του 16ου αιώνα, ο συνθέτης, ποιητής και ιερωμένος Χουάν Ντε Λενθίνα, είναι το ερωτικό βιανθήκο «Ρομερίκο», το «Αηδονάκι», στο οποίο ένας άντρας παρακαλεί το «Αηδονάκι» να του φέρει ειδήσεις από την αγαπημένη του που είναι μακριά του.

Η μετσοσοπράνο Τερέζα Μπερκάνθα με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε το ερωτικό βιγιανθίκο Ρομερίκο Αϊδονάκη, που έγραψε στο μετέχμιο του 15ου και του 16ου αιώνα ο συνθέτης, ποιητής και ιερωμένος Χουάν Ντελενθίνα. Ακολουθεί ένα ακόμα ερωτικό βιγιανθίκο, το «De donde venis amore», «Από πού έρχεσαι αγάπη», γραμμένο τον 16ο αιώνα από τον συνθέτη και βιχουελίστα Ενρίκεθ Ντε Βαλντεράμπανο.

Η Τερέζα Μπεργκάνθα με τον Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε το ερωτικό Βιγιανθήκο «De donde venis amore» «Από που έρχεσαι αγάπη» που έγραψε το 16ο αιώνα ο συνθέτης και βιχουελίστας Ενρίκεθ ντε Βαλντεράμπανο. Τα αναγεννησιακά ισπανικά τραγούδια που η Ισπανίδα Μέτζο Σοπράνο ηχογράφησε με τον Ισπανό κιθαριστή το 1974 είναι κυρίως ερωτικά, περιλαμβάνουν όμως και άλλα θέματα όπως το «Perdida de Antequera» του συνθέτη και βιχουελίστα Μιγγέλ ντε Φουενγιάνα που αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός του 1410. Την ανακατάληψη της ανδαλουσιάνικης πόλης Αντεκέρα από τον πρίγκιπα Φερδινάνδο της Καστήλης.

Η μέτσο σοπράνο Τερέζα Μπερκάνθα με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε το τραγούδι «Perdida de Antequera» του συνθέτη και βιχουελίστα του 16ου αιώνα Μιγκέλ ντε Φουενγιάνα, το οποίο αναφέρεται στην ανακατάληψη της ανδαλουσιάνικης πόλης Αντεκέρα από τον πρίγκιπα Φερδινάνδο της Καστήλης το 1410. Ακολουθεί η ρομάνς «Κονκέλα Λαβαρέ» που εξέδωσε το 1538 ένας από τους διασημότερους συνθέτες και βιχουελίστες της εποχής, ο Λουίς ντε Ναρβάεθ, στην οποία μια δυστυχισμένη κοπέλα αναρωτιέται με τι να πλύνει το άλλοτε κατάλευκο πρόσωπό της που μαύρισε από τον πόνο και τη θλίψη.

Τερέζα Μπεργκάνθα με τον Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε τη ρομάνς «Κονκέλα Λαβαρέ» που εξέδωσε το 1538 ο διάσημος συνθέτης και βιχουελίστας της εποχής Λουίς ντε Ναρβάεθ, στην οποία μια δυστυχισμένη κοπέλα αναρωτιέται με τι να πλύνει το άλλοτε κατάλευκο πρόσωπό της που μαύρισε από τον πόνο και τη θλίψη. Στο δίσκο «Κανθιόνες Εσπανιόλας» που η Τερέζα Μπεργκάνθα ηχογράφησε με τον Ναρθίσο Γέπες το 1974, συμπεριέλαβε και δύο από τα 15 ερωτικά βιγιανθήκος του εξίσου διάσημου συνθέτη και βιχουελίστα του 16ου αιώνα, Λουίς Μιλάν. Στο πρώτο και εκτενέστερο, με τίτλο «Ακέλ Καμπαγέρο Μάδρε», μια κοπέλα δηλώνει στη μητέρα της πως θα πεθάνει αν δεν παντρευτεί τον υπότη που ερωτεύτηκε, ενώ στο δεύτερο, με τίτλο «Τόδα μη βίδα ως αμέ», ένας άντρας αναρωτιέται αν η γυναίκα που αγαπάει όλη του τη ζωή έχει για εκείνον τα ίδια αισθήματα.

μεζοσοπράνο Τερέζα Μπεργκάνθα με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε τα ερωτικά Βυγιανθήκος, «Αυτόν τον υπό τη μητέρα» και «Σε αγάπησα σε όλη μου τη ζωή» του διάσημου Ισπανού βιχουελίστα και συνθέτη του 16ου αιώνα, Λουίς Μιλάν. Σχεδόν συνομήλικος του Μιλάν, ο εξίσου διάσημος ομοτεχνός του, Αλόνσο Μουδάρα, έγραψε ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών στις δημοφιλείς φόρμες της εποχής, με ποικίλη θεματολογία, από τα οποία η Τερέζα Μπεργκάνθα επέλεξε 4 από τα πιο γνωστά του. Τα 2 πρώτα που θα ακούσουμε είναι το κανθιόν «Ο Κλάρος, η Φρέσκος Ρίος», η επίκληση ενός μελαγχολικού ανθρώπου στα δροσερά και διαυγή ριάκια, και το βυγιανθήκο «Σιμεγιάμαν αμή», νομίζω πως εμένα την πιο όμορφη καλούν τα βουνά.

Ρίζα Μπεργκάνθα με τον Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε δύο τραγούδια του Αλόνσο Μουδάρα, το Κανθιόν «Ο Κλάρος, η Φρέσκος Ρίος», η επίκληση ενός μελαγχολικού ανθρώπου στα δροσερά και διαυγηριάκια και το Βιανθήκο «Σίμε Γιάμαν Αμή». Νομίζω πως εμένα την πιο όμορφη καλούν τα βουνά. Ακολουθούν άλλα δύο τραγούδια του διάσημου Ισπανού συνθέτη και βιχουελίστα, η ρομάνς «Τρίστε στα Ελ Ρέι Δαβίδ», που αναφέρεται στην οδύνη του βιβλικού βασιλιά Δαβίδ, στο άκουσμα του θανάτου του γιού του Αβεσαλόμ, και το περιπεκτικό βιγιανθήκο «Ισαβέλ, περντίστε λα του φάσα», «Ισαβέλ, έχασες τη ζώνη σου».

Η Τερέζα Μπεργκάνθα με τον Ναρθίσο Γέπες ερμηνεύσε δύο τραγούδια του Αλόνσο Μουδάρα, τη ρομάνς «Τρίστε» στα «Ελ Ρέι Δαβίδ», που αναφέρεται στην Οδύνη του βιβλικού βασιλιά, στο άκουσμα του θανάτου του γιού του Αβεσαλόμ, και το βιγιανθήκο «Ισαβέλ Περντίστελα» του Φάσα, «Ισαβέλ, έχασε τη ζώνη σου». Στο δίσκο «Κανθιόνες Εσπανιόλας» που η Ισπανίδα Μέτζο Σοπράνο ηχογράφησε με τον Ισπανό κιθαριστή το 1974, παρουσιάζοντας ρομάνς, βιγιανθήκος, ροντό και κανθιόνες των σημαντικότερων Ισπανών συνθετών της Αναγέννησης, ένα ρεπερτόριο που άρχισε να αναδεικνύει στα ρεσιτάλ της από τις αρχές της δεκαετίας του 60, συμπεριέλαβε και δύο ερωτικά βιγιανθήκος του συνθέτη και ιερωμένου Χουάν Βάσκεθ, γνωστού κυρίως από τη λειτουργία των κεκοιμημένων που συνέθεσε το 1556. Στο πρώτο, με τίτλο «Vos me metastes», ένας άντρας εγκομιάζει την ομορφιά της κοπέλας με τα κυματιστά μαλλιά που πλήγωσε την καρδιά του, ενώ το δεύτερο, «En el Fuente del Rosel», μιλάει για ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ερωτοτροπούν καθώς πλένουν στο πηγάδι δίπλα στην τριανταφυλιά.

Η μεζοσοπράνο Τερέζα Μπερκιάνθα με τον κιθαριστή Ναρθίσο Γέπες ερμήνευσε τα ερωτικά βιγιανθήκος του Χουάν Βάσκεθ, «Βος με μετάστες» και «En el Fuente del Rosel». Δύο από τα 17 αναγεννησιακά ισπανικά τραγούδια που ηχογράφησε με τον Ισπανό κιθαριστή το 1974, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά δισκογραφικά ένα μέρος του παλιού ισπανικού ρεπερτορίου που άρχισε να αναδεικνύει από τις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν ακόμα ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, εξακολουθώντας να το παρουσιάζει στα ρεσιτάλ της και μετά την απόσυρσή της από τη σκηνή το 2008.

0: Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Σέργεϊ Πρόκοφιεφ, 1891-1953. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Μπορεί ο χαρακτήρας της μουσικής του Προκόφιεφ να είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του Σωστακόβιτς και αυτός με τη σειρά του από αυτόν του Στραβίνσκι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στους τρεις η μουσική δεν είναι απολύτως ρωσική. Όπως συμβαίνει και με τον Σωστακόβιτς, ακούς τις φρενήρεις γραμμές των εγχόρδων στον Προκόφιεφ και αισθάνεσαι αμέσως τον άρρηκτο κρίκο όλης της ρώσικης μουσικής, Τσαϊκόφσκι, Μποροντίν, Μουσόρσκι, Σωστακόβιτς, Προκόφιεφ και μετά θα έρθει και ο Σνίτκε και οι άλλοι μετασωστακοβιτσιανοί συνθέτες σε μια παράδοση κουλτούρας που ενέχει στη μουσική της ποίηση, λογοτεχνία αλλά και τη γεύση της ρώσικης γης. Μια δύσκολη ζωή στην αχανή, πολλές φορές αφιλόξενη χώρα, με το κρύο να βουτά στα μείον 30 και 40, αλλά με τις καρδιές των ανθρώπων της ζεστές, ζωντανές, πολλές φορές εκρηκτικές στο πάθος, ένα σκληρό πάθος που φτάνει μέχρι το κόκαλο, ένα πάθος χωρίς φτιασίδια, ένα πάθος άγριο που σπάνια δυτικός εξέφρασε. Γι' αυτό και οι ρώσικες μελωδίες όλων των προαναφερθέντων συνθετών δεν είναι όμορφες, είναι σπαρακτικές, είναι συγκλονιστικές. Σε πιάνουν από το λαιμό, σου σφίγγουν την καρδιά. Όταν δε τα πράγματα αγριεύουν, τότε πρέπει να είσαι άνθρωπος έτοιμος να βυθιστείς στα πιο άγρια και βαθιά σκοτάδια της ύπαρξης, έτοιμος να υποστείς το τραγικό στην πιο ακραία του μορφή, έτοιμος να αφήσεις το κόκαλο να βγει στην επιφάνεια, να γδαρθεί, να πονέσει. Όπως στην εισαγωγή από την όπερα «Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια» ή τη σκηθική σουίτα, η οποία θα ανοίξει και την σημερινή μας εκπομπή. Η περίφημη σκηθική σουίτα είναι η επανεπεξεργασία του μπαλέτου «Άλλα και Λόλι», το οποίο ο Διάγκυλεφ είχε απορρίψει. Ένα έργο που πρώτο παρουσιάστηκε στις 29 του Γενάρη του 1916 στην Αγία Πετρούπολη, μια πρεμιέρα απόλυτα καταστροφική. Φυσικό ήταν. Σφυρίγματα και καρέκλες στον αέρα είχαν υποδεχθεί την πρεμιέρα της ιεροτελεστίας της Άνοιξης του Στραβίνσκι. Γιατί όχι αυγά και μήλα στην πρεμιέρα της σκηθικής σουίτας? Άλλωστε, μόλις ο Στραβίνσκι παρουσίασε την ιεροτελεστία, όλοι οι συνθέτες έπεσαν επάνω του για να του απαντήσουν, μουσικά εννοώ. Ο Προκόφιεφ, ο Μαρτινού, ο Ραβέλ, ο Μπάρτοκ, όλοι. Ο μόνος που το κατάφερε βέβαια ήταν ο Μπάρτοκ στον θαυμαστό του Μανδαρίνο. Ξαναγυρνάμε στην σκηθική σουίτα όμως. Ξέρεις ότι η τιμή των κλούβιων αυγών και των μήλων έχει ανέβει στην Αγία Πετρούπολη? Γιατί αυτά θα μου πετάξουν, έλεγε ο Προκόφιεφ σε ένα φίλο του λίγο πριν το κοντσέρτο. Παρότι πάντως δεν υπήρξε λαϊκή εξέγερση στη διάρκεια της συναυλίας, η υποδοχή του έργου ήταν καταστροφική. Εξεγερμένες σιβηρίες, ηφαιστιακή κόλαση, κρακατόα, έγραφαν οι κριτικοί και ο ευυπόληπτος Γκλαζούνοφ σηκώθηκε και έφυγε διακριτικά από την αίθουσα και κάποια άλλη μουσική επίσης. Περιέργως όμως πώς ένα μέρος του κοινού ενθουσιάστηκε. Ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τα κοντσέρτα με πρωτοποριακά έργα που έγραφε και παρουσίαζε την εποχή εκείνη ο Προκόφιεφ μαζί με έργα άλλων συνθετών. Στην ιστορία, σε μας, σήμερα, μένει μια παρτιτούρα εξαιρετικής δύναμης, την οποία θα απολαύσουμε αμέσως από την Σύμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη σήμερα, μένει μια παρτιτούρα εξαιρετικής δύναμης, την οποία θα απολαύσουμε αμέσως από την Σύμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου,

Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σέργεϊ Προκόφιεφ από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, ξεκίνησε με την σκηθική σουίτα έργο 20 που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Βάλτερ Φέλερ. Όταν ο Προκόφιεφ ζούσε στη Γαλλία στη δεκαετία του 20, δέχτηκε σκληρή κριτική για την αδυναμία του να γράψει πραγματικά νεωτερική μουσική ή μουσική προκλητική. Εκείνη την εποχή βέβαια μεσουρανούσε η ομάδα των 6, κάποιοι από τους οποίους τον κατηγόρησαν ότι βασίζονταν σε παλιότερα έργα για να στήσει την καριέρα του. Και όλα αυτά χειροτέρεψαν όταν παρουσιάστηκε από τον Όνεγκερ το περίφημο έργο Pacific 231, μια σύνθεση γεμάτη μηχανικούς ρυθμικούς ήχους, η οποία γνώρισε κολοσιαίο θρίαμβο. Τότε λοιπόν ο Προκόφιεφ αποφασίζει να δώσει στο παριζιάνικο κοινό αυτό που ζητούσαν, ή αυτό τουλάχιστον που νόμιζε ότι ζητούσαν. Μία συμφωνία λοιπόν από σίδηρο και ατσάλι. Τη συμφωνία αριθμός 2, αυτή που αποδείχθηκε μία από τις πιο διάφωνες και δύσκολες συνθέσεις, που παρότι γενικά έπεσε σε δυσμένεια, τελικά τον αντάμυψε.

ήταν η δεύτερη παραλλαγή του δεύτερου μέρους «Θέμα και παραλλαγές» της δεύτερης συμφωνίας του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Δομικά η Συμφωνία αριθμός 2 ακολουθεί το πρότυπο της τελευταίας πιάνο σονάτας του Μπετόβεν. Το πρώτο μέρος είναι ένα αυστηρό αλέγκρο, το δεύτερο ένα μεγάλο μέρος με θέμα και παραλλαγές εξαιρετικής πολυπλοκότητας και βαθύτητας. Πολλά από τα μέρη αποδεικνύουν την ευρηματικότητα του συνθέτη στον τομέα της ενορχίστρωσης. Η δεύτερη συμφωνία παρόλα αυτά είναι ένα από τα πιο σπάνια παρουσιαζόμενα έργα και μόλις στις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει ξανά κινήσει το ενδιαφέρον των ορχιστρών και την συμπεριλαμβάνουν δειλά, θα λέγει κανείς, στα προγράμματά τους. Ας ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος, Allegro ben articolato, της συμφωνίας αριθμός 2 σε ρελάσσονα έργο 40. Παίζει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Walter Fenn.

Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro Ben Articolato, από την Συμφωνία αριθμός 2 σε ρελάσον έργο 40 του Σέργεϊ Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με δύο μέρη από την Πιάνο Σονάτα αριθμός 7 έργο 83. Από τις σονάτες του Προκόφιεφ για το πιάνο, οι αριθμός 6, 7 και 8 είναι αναγνωρισμένες διεθνώς ως η πιο μεγάλη συνεισφορά του συνθέτη στο πιανιστικό ρεπερτόριο. Συχνά μάλιστα, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι άλλωστε, αποκαλούνται σονάτες του πολέμου, καθώς αντικατοπτρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη δίνη του πολέμου. Οι σονάτες αυτές ξεκίνησαν να γράφονται το 1938 και η αριθμός 7 είναι γραμμένη σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, Allegro Inquieto, ανήσυχο Allegro, Andantino. Το δεύτερο, Andante Caloroso, και το τρίτο, το περίφημο Precipitato, το οποίο ερμηνεύουν σε κάθε ευκαιρία όλοι οι μεγάλοι πιανίστες. Το πρώτο μέρος της σονάτας είναι μία από τις πιο έξοχες και βίαιες σελίδες που έχουν γραφτεί για το πιάνο, ενώ το τρίτο μέρος, με το μηχανιστικό και διαβολικό του χαρακτήρα, αποδίδει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την ατμόσφαιρα της εποχής. Έξοχη ερμηνεία από την πιανίστα Βαλεντίνα Λιζίτσα. Πρώτο λοιπόν και τρίτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 7, έργο 83 του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας.

0: Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου συνθέτη της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με την έξοχη ερμηνεία της Βαλεντίνα Λιζίτσα στο πρώτο και τρίτο μέρος της σονάτας αριθμός 7, έργο 83, του συνθέτη. Υπεύθυνος, ηχογράφηση και μοντάζ, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για την συνέχεια αυτού του αφιερώματος από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Σε μία ώρα περίπου θα συνδεθούμε με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την όπερα «Η Βαλκυρία» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγνερ. Είναι το δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Μέχρι τη σύνοψη της πρώτης πράξης, σελίδες από την όπερα «Πάρσιφαλ», η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των φετινών ραδιοφωνικών μεταδόσεων από το Bayreuth. Θα ξεκινήσουμε με το ορχιστρικό πρελούδιο της πρώτης πράξης. Την ορχήστρα της γερμανικής όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Hans Knappertsbusch από ραδιοφωνική ηχογράφηση σε στούντιο στις 31 Μαρτίου 1942 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο περίφημος Γερμανός μαέστρος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των σκηνικών έργων του Βάγνερ. Μετά από σπουδές πιάνου, διεύθυνσης ορχήστρας, μουσικολογίας και φιλοσοφίας, εργάστηκε αφιλοκερδός στο φεστιβάλ του Bayreuth από το 1910, όταν ήταν 22 ετών, ως βοηθός του Siegfried Wagner, γιου του συνθέτη, καθώς και του περίφημου μαέστρου Hans Richter. Ο Ρίχτερ είχε δώσει την πρεμιέρα της σκηνικής τετραλογίας του Βάγνερ με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» το 1876. Χάρη σε αυτή την πολύτιμη εμπειρία, ο Knappertsbusch γνώρισε σε βάθος τις όπερες του συνθέτη, οι οποίες κατήχαν εξέχουσα θέση σε όλη τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του. Στο φεστιβάλ του Bayreuth ανέβηκε στο πόντιουμ σε 95 παραστάσεις. Σε 55 από αυτές διεύθυνε την όπερα «Πάρσιφαλ». Το 1931, μετά από μία παράσταση της όπερας, ένας κριτικός έγραψε μεταξύ άλλων: «Λίγοι μαέστροι τολμούν να διευθύνουν αυτή την όπερα τόσο αργά. Η ερμηνεία του Knappertsbusch, ωστόσο, υπήρξε απόλυτα ισορροπημένη, ζωντανή, φιλοσοφημένη και γοητευτική». Ο Knappertsbusch συνεργάστηκε επίσης με τους δύο εγγονούς του συνθέτη και γιους του Siegfried Wagner, παρόλο που διαφωνούσε με τις πολύ λιτές και μινιμαλιστικές σκηνοθεσίες. Διασώζονται 13 ζωντανές ηχογραφήσεις της όπερας «Πάρσιφαλ» με τον Γερμανό μαέστρο στο πόντιουμ από το 1951 ως το 1964 στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Bayreuth. Διασώζεται επίσης, μεταξύ άλλων, το πρελούδιο της πρώτης πράξης, καθώς και ολόκληρη η τρίτη πράξη από ελάχιστα γνωστές ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακούμε το πρελούδιο της πρώτης πράξης. Την ορχήστρα της γερμανικής όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Hans Knappertsbusch από ραδιοφωνική ηχογράφηση σε στούντιο στις 31 Μαρτίου 1942.

Ακούσαμε το πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας Parsifal του Richard Wagner. Την ορχήστρα της γερμανικής όπερας του Βερολίνου διήθηνε ο Hans Knappertsbus από ραδιοφωνική ηχογράφηση σε στούντιο στις 31 Μαρτίου 1942 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι να συνδεθούμε με το Bayreuth για να ακούσουμε την όπερα «Η Βαλκυρία» σε απευθείας μετάδοση, η πιανιστική παράφραση υπό τον τίτλο «Το εορταστικό εμβατήριο για το Άγιο Γκραλ» σερ 450 του Franz Liszt. Εδώ ο πεθερός του Βάγνερ επεξεργάζεται υλικό από την πρώτη πράξη της όπερας Parsifal. Ερμηνεύει ο Ιταλός πιανίστας Μικέλε Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία της περίοδου 2000-2001.

Ακούσαμε την παράφραση υπό τον τίτλο «Το ερωταστικό εμβατήριο για το Άγιο Γκραλ» Σαρλ 450 του Φραντς Λίστ. Εδώ ο πεθερός του Βάγνερ επεξεργάζεται υλικό από την πρώτη πράξη της όπερας Πάρσιφαλ. Ερμήνευσε ο Ιταλός πιανίστας Μικέλε Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία της περίοδου 2000-2001. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης της όπερας Πάρσιφαλ. Την ορχήστρα της όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Καρλ Μουκ από δισκογραφική εργασία του 1928. Ο επιφανής μαέστρος υπήρξε στενός φίλος της οικογένειας Βάγνερ και σταδιοδρόμησε επί σειρά ετών στο φεστιβάλ του Bayreuth. Ανέλαβε, μεταξύ άλλων, το πόντιουμ της Συμφωνικής της Βοστόνης από το 1906 ως το 1918.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Την ορχήστρα της όπερας του Βερολίνου διεύθυνε ο Καρλ Μουκ από δισκογραφική εργασία το 1928. Μέχρι να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την όπερα «Η Βαλκύρια», μία σκηνή από την τρίτη πράξη της όπερας Πάρσιφαλ. Εδώ ο Γκούρνεμαντς βαπτίζει τον Πάρσιφαλ με αγιασμένο νερό και τον ονομάζει βασιλιά. Ο Πάρσιφαλ βαπτίζει την Κούντρι και την προτρέπει να πιστεύει στον Λιτρότη. Εκείνη κλαίει. Ο Πάρσιφαλ στρέφει το βλέμμα προς το δάσος και το λιβάδι, θαυμάζοντας την ομορφιά του ηλιόλουστου τοπίου. Συγκρίνοντας τα λουλούδια με εκείνα του μαγικού κήπου του Κλίνζοα, διαπιστώνει ότι τώρα οι οσμοί τους είναι γλυκύτεροι. Ο Γκούρνεμαντς μιλά για τη μαγεία της Μεγάλης Παρασκευής. Όταν ο Πάρσιφαλ επισημαίνει πως πρόκειται για την ημέρα του μεγαλύτερου πόνου, ο Γκούρνεμαντς διαφωνεί. Τα δάκρυα των μεταμελημένων αμάρτωλων κυλούν σήμερα σαν ιερές δροσοσταλίδες, ραντίζοντας τους κάμπους και τα λιβάδια που ανθίζουν. Τώρα όλα τα πλάσματα χαίρονται για τα ορατά σημάδια του Λιτρωτή και αφιερώνουν σε αυτόν τις προσευχές τους. Γκούρνεμαντς, ο βαθύφωνος Αλεξάντερ Κύπνης. Πάρσιφαλ, ο τενόρος Φρίτς Βολφ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Ζίγκφριντ Βάγκνερ, ο γιος του συνθέτη, από δισκογραφική εργασία τον Αύγουστο του 1927.

Ακούσαμε μια σκηνή από την τρίτη πράξη της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Γκούρνεμαντς ο βαθύφωνος Αλεξάντερ Κύπνης. Πάρσιφαλ ο τενόρος Φρίτς Βόλφ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Ζίγκφριντ Βάγκνερ, ο γιος του συνθέτη, από δισκογραφική εργασία τον Αύγουστο του 1927. Σε λίγα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, η σύνοψη της πρώτης πράξης της όπερας «Η Βαλκύρια» που θα ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth.

Σε λίγα λεπτά, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, θα ακούσουμε την όπερα «Η Βαλκυρία» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Είναι το δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νιμπέλων». Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες. Άνθρωποι. Ζίγμουντ, γιος του θεού Βόταν και δίδυμος αδελφός της Ζιγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Ζιγκλίντε είναι νοτιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βάντεν Χίβερ. Χούντιν, σύζυγος της Ζιγκλίντε, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Θεοί. Βόταν, ύπατος των θεών, ο γερμανός βασοβαρίτονος Μίχαελ Φόλε. Φρίκα, σύζυγος του Βόταν και θεά του γάμου, η Ουγγαρέζα μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ. Εννέα Βαλκυρίες. Μπρουνχίλντε, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Γκερχίλντε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαρτίνα Βέλσενμπαχ. Τίλντε, η Δανέζα υψήφωνος Μπριτ Τουν Μιλέρτς. Βαλτράουτε, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Κάρι Στάκερ. Σφερτλάιτε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Φράια Απφελστέτ. Χελμβίγκε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερντόμπλα. Ζιγκρούνε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνις. Γκριμγκέρντε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Ροσβάισε, η Πολωνέζα μέτζο σοπράνο Νατάλια Σκρίτσκα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

Σύνοψη της πρώτης πράξης. Νυχτερινή καταιγίδα σε δάσος. Ένας πληγωμένος και άοπλος φυγάς, ο Ζίγκμουντ, αναζητά καταφύγιο σε απομονωμένη ξύλινη καλύβα. Η καλύβα είναι κτισμένη δίπλα στον κορμό μιας φλαμουριάς. Τα ρούχα και η όψη του προδίδουν ότι κάποιος τον κυνηγά. Ο φυγάς δεν βλέπει κανέναν στην καλύβα και καταραίει δίπλα στο τζάκι. Παρουσιάζεται μία γυναίκα, η Ζιγκλίντε, η οποία τον περιθάλπει. Όταν ο μυστηριώδης ξένος συνέρχεται, ρωτά πού βρίσκεται. Η Ζιγκλίντε απαντά πως η κατοικία ανήκει στον σύζυγό της, Χούντιν. Του προτείνει να παραμείνει μέχρι να έρθει ο άνδρας της. Εκείνος, αφού πίνει υδρόμελο, επιθυμεί να φύγει, θεωρώντας πως κινδυνεύει. Η Ζιγκλίντε τον καθησυχάζει. Ο Ζίγκμουντ τονίζει πως δεν θέλει να φέρει κακοτυχία, αφού η μαύρη μοίρα τον κυνηγά όπου και αν βρίσκεται. Η Ζιγκλίντε όμως τον πείθει να παραμείνει. Ο ξένος δέχεται λέγοντας πως ονομάζεται Τάχα Βίβαλτ.

Στη δεύτερη σκηνή επιστρέφει ο Χούντιν στην καλύβα του, οπλισμένος με το δόρυ και την ασπίδα του. Ο άνδρας της Ζίγκλιντε ζητά από τον ξένο να πει την ιστορία του. Εκείνος αποκαλύπτει πως γυρίζοντας με τον πατέρα του από κυνήγι, βρήκε την κατοικία του καμένη και τη μητέρα του δολοφονημένη. Η δίδυμη αδελφή του απήχθη. Όταν έχασε τα ίχνη του πατέρα του, έζησε σε δάση. Μία ημέρα, προσπαθώντας να σώσει μία κοπέλα που παντρευόταν κάποιον που δεν αγαπούσε, ενεπλάκησε μάχη με συγγενείς της. Σκότωσε τους αδελφούς της, αλλά πληγωμένος και άοπλος είδε την ύφη να πέφτει νεκρή. Ο έξαλλος Χούντιν αποκαλύπτει πως τον αναζητούσε προκειμένου να εκδικηθεί για το αίμα των δικών του. Τώρα είναι νύχτα όμως και δεν επιθυμεί να παραβεί νόμους φιλοξένειας. Θα περιμένει ως το πρωί όταν θα μονομαχήσουν. Το ανδρόγυνο αφήνει τον ξένο μόνο. Στην επόμενη σκηνή έχει νυχτώσει. Ο επισκέπτης απελπίζεται. Μόνος, άοπλος και πληγωμένος σε κατοικία αντιπάλου, περιμένει το χάραμα για μια άνηση μονομαχία. Θυμάται τότε την υπόσχεση του πατέρα του. Του είχε πει πως αν κινδύνευε θα είχε στη διάθεσή του ένα σωτήριο σπαθί. Έξαφνα μια πύρινη λάμψη φωτίζει τον κορμό της φλαμουριάς. Τότε διακρίνεται καθαρά η λαβή ενός ξύφους χωμένου μέσα στον κορμό.

0: Λίγο μετά, μέσα σε σκοτάδι εμφανίζεται η Ζιγκλίντε. Έχει ναρκώσει τον Χούντιν για να σώσει τον ξένο. Αποκαλύπτει ότι παντρεύτηκε με τη βία αφού απήχθη. Την ημέρα του γάμου εμφανίστηκε ένας μυστηριώδης ηλικιωμένος, ο οποίος σφήνωσε ένα σπαθί στον κορμό της φλαμουριάς. Όλοι οι άνδρες προσπάθησαν να το αποσπάσουν, αλλά απέτυχαν. Το σπαθί δεν μετακινήθηκε καθόλου. Η Ζιγκλίντε επιθυμεί να είναι ο Βίβαλτ ο ήρωας που θα το τραβήξει. Όταν ο ξένος εκφράζει με πάθος την αγάπη του για τη Ζιγκλίντε, εκείνη ανταποκρίνεται. Υπόσχεται πως μόλις τραβήξει το σπαθί, θα την παντρευτεί και θα τη σώσει από τον άντρα της. Όταν όμως αναφέρει το πραγματικό όνομα του πατέρα του, η Ζιγκλίντε αναγνωρίζει την ταυτότητά του. Είναι ο δίδυμος αδελφός της Ζίγκμουντ. Πατέρας τους είναι ο Βέλζε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τον ύπατο των θεών Βόταν, μεταμορφωμένο σε άνθρωπο. Η Ζιγκλίντε συνειδητοποιεί ότι το σπαθί βρισκόταν εκεί σφηνωμένο για τον αδελφό της. Ο Ζίγκμουντ το αποσπά εύκολα από το δέντρο και το βαπτίζει Νότουν. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ο Ζίγκμουντ ζητά από τη Ζιγκλίντε να εγκαταλείψουν την καλύβα του Χούντιν και να φύγουν μακριά. Την αποκαλεί νύφη και αδελφή.
1: Der Bassbariton Michael Volle hat hier auf dem grünen Hügel schon in vielen Rollen geglänzt.
0: Στην πρώτη πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Ζίγκμουντ, γιος του θεού Βόταν και δίδυμος αδελφός της Ζιγκλίντε, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ζιγκλίντε, η νοτιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντενχίδερ. Χούντιν, σύζυγος της Ζιγκλίντε, ο Φινλανδός βατήφωνος Μίκα Κάρες.
2: Der komplette Innenraum besteht nämlich aus
0: Holz. Στο Podium, ο Christian Tillemann.
2: Ein idealer Resonanzboden also für die Musik. Dazu kommt, dass der Orchestergraben abgedeckt ist. So trifft der Klang der Instrumente.
0: Η σκηνική τετραλογία του Wagner με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Nibelung» περιλαμβάνει τις όπερες «Ο Χρυσός του Ρήνου», «Η Βαλκυρία», «Siegfried» και «Το Λυκόφως των Θεών». Η σύνθεση αυτών των έργων απασχόλησε τον συνθέτη περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, από το 1848 ως το 1874. Η υπόθεση της τετραλογίας βασίζεται σε πολλές σκανδιναβικές και γερμανικές μυθολογικές πηγές.
2: Camilla Nylund, Fricka, Anna Kisch Judith, Gerhilde, Martina Welschenbach, Ortlinde,
0: το λιμπρέτο της όπερας «Η Βαλκύρια» βασίζεται σε διάφορες σκανδιναβικές πηγές. Σε αυτές, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Σίγκμοντ και η Σίγκνη, αποχωρίζονται σε παιδική ηλικία. Αργότερα συναντώνται και το ένα ερωτεύεται το άλλο. Η ένωση αυτή προκαλεί τον θυμό των θεών, οι οποίοι επιθυμούν τον θάνατο του Σίγκμοντ. Η έγκυος γυναίκα θα επιζήσει χάρη στη Βαλκυρία Μπρίνχιλντουρ, κόρη του θεού Ούντιν, ο οποίος στην όπερα του Βάγνερ λέγεται Βόταν.

0: Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals überträgt BR Classic von den Bayreuther Festspielen.
1: Ο Φυγάς Ζίγκμουντ και η Ζιγκλίντε συναντήθηκαν τυχαία και ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον προτού συνειδητοποιήσουν ότι είναι δίδυμα αδέλφια. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ο Ζίγκμουντ ζήτησε από τη Ζιγκλίντε να εγκαταλείψουν την καλύβα του ναρκωμένου συζύγου της Χούντιν και να φύγουν μακριά. Την αποκάλεσε νύφη και αδέλφια. The cast of the first act. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την πρώτη πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Είναι το δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Στην πρώτη πράξη έλαβαν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Ζίγκμουντ, γιος του θεού Βόταν και δίδυμος αδελφός της Ζιγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Ζιγκλίντε, η νότιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ. Χούντιν, σύζυγος της Ζιγκλίντε, ο φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Κρίστιαν Τίλεμαν. Ακολουθεί διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε, φίλες και φίλοι, να συγκρίνετε διάφορες ερμηνείες στη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη δραματική σκηνή επιστρέφει ο Χούντιν στην καλύβα του, οπλισμένος με δόρυ και ασπίδα. Ο άντρας της Ζιγκλίντε ζητά από τον απρόσκλητο ξένο να πει την ιστορία του. Εκείνος αποκαλύπτει πως γυρίζοντας με τον πατέρα του από κυνήγι βρήκε την κατοικία του καμένη και τη μητέρα του δολοφονημένη. Η δίδυμη αδελφή του απήχθη. Όταν έχασε τα ίχνη του πατέρα του έζησε σε δάση. Μία ημέρα, προσπαθώντας να σώσει μία κοπέλα που παντρευόταν κάποιον που δεν αγαπούσε, ενεπλάκη σε μάχη με συγγενείς της. Σκότωσε τους αδελφούς της, αλλά πληγωμένος και άοπλος είδε την ύφη να πέφτει νεκρή. Ο εξοργισμένος Χούντιν αποκαλύπτει πως τον αναζητούσε προκειμένου να εκδικηθεί για το αίμα των δικών του. Τώρα είναι νύχτα όμως και δεν επιθυμεί να παραβεί νόμους φιλοξενίας. Θα περιμένει ως το πρωί όταν θα μονομαχήσουν. Το ανδρόγυνο αφήνει τον ξένο μόνο. Ζιγκλίντε η υψήφωνος Λέωνη Ρίζανεκ. Ζίγκμουντ ο τενόρος Λούντβιχ Ζουντάους. Χούντιν ο βαθύφωνος Γκότλομπ Φρικ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Βίλχελμ Φρουτβέγκλερ από δισκογραφική εργασία μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 1954 που περιλαμβάνει όλη την όπερα.

Ακούσαμε τη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας «Η Βαλκύρια», δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Ζιγκλίντε η ψήφωνος Λέωνη Ρίζανεκ. Ζιγκμούντ ο τενόρος Λούντβιχ Ζουτάους. Χούντιν ο βαθύφωνος Γκότλομπ Φρίκ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Βίλχελμ Φρουτβέγκλερ από δισκογραφική εργασία μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 1954 που περιλαμβάνει όλη την όπερα. Μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για τη δεύτερη πράξη, ακούμε την ίδια σκηνή από μια άλλη ιστορική ερμηνεία με τον Ρούντολφ Μόραλτ στο πόντιουμ. Ζιγκλίντε η ψήφωνος Χίλντε Κονέτσνη. Ζιγκμούντ ο τενόρος Γκούντερ Τρίπτο. Χούντιν ο βαθύφωνος Χέρμπερτ Άλζεν. Τη συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας εν έτη 1949.

Ακούσαμε τη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας «Η Βαλκύρια», δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Ριχάρτ Βάγκνερ. Ζιγκλίντε η ψήφωνος Χίλντε Κονέτσνη. Ζιγκμούντ ο τενορός Γκούντερ Τρίπτο. Χούντιν ο βαθύφωνος Χέρμπερτ Άλζεν. Τη συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Ρούντολφ Μόραλτ. Από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας εν έτη 1949. Μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για τη δεύτερη πράξη, ακούμε για λίγο την ίδια σκηνή από μία ακόμη ερμηνεία. Ζιγκλίντε η ψήφωνος Birgit Nilsson. Ζιγκμούντ ο τενόρος Σετ Σβάν Χόλμ. Χούντιν ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Αμβούργου διευθύνει ο Hans Schmidt Isersted. Από ραδιοφωνική ηχογράφηση της πρώτης πράξης σε στούντιο εν έτη 1953.

0: Durch Wald und Wiese, Heide und Hain, jagt mich Sturm und starke Not. Ich kenn nicht den Weg, den ich kam. Wohin ich irrte, weiß ich nicht minder.
1: Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Σε αυτή την πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Βόταν, ύπατος των θεών, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχαήλ Φόλε. Μπρουνχίλντε, μία από τις εννέα βαλκύριες, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλουντ. Φρίκα, σύζυγος του Βόταν και θεά του γάμου, η Ουγγαρέζα μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ. Χούντιν, σύζυγος της Ζιγκλίντε, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Ζιγκλίντε, η νότιοαφρικανή ψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

0: trägst du Sorge, mir zu vertrauen. Der Frau hier gib doch Kunde, sieh, wie gierig sie dich fegt.
1: Gast,
2: Σύνοψη της δεύτερης πράξης. Στην πρώτη σκηνή, ο ύπατος των θεών Βόταν βρίσκεται σε βουνοπλαγιά με μία από τις κόρες του, τη Βαλκυρία Μπρουνχίλτε. Της ζητά να προστατέψει τον Ζίγμουντ στην επικείμενη μονομαχία του με τον Χούντιν. Όταν εμφανίζεται πάνω σε άρμα η σύζυγος του Βόταν, Φρίκα, η Μπρουνχίλτε αποσύρεται πίσω από την κορυφή βουνό. Η θυμωμένη θεά του γάμου απαιτεί από τον ύπατο των θεών την τιμωρία του Ζίγμουντ και της Ζίγκλιντε που διέπραξαν μοιχεία και αιμομίξια. Ο Βόταν πιστεύει πως τα δύο αδέλφια δεν έκαναν κάτι κακό. Αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα της Φρίκα. Θεωρεί τον Ζίγμουντ ως ελεύθερο ήρωα, δηλαδή κάποιον που δεν εξαρτάται από συμφωνίες όπως ο ίδιος, ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου να επανακτήσει το πανίσχυρο δακτυλίδι. Η σύζυγός του διαφωνεί. Του ζητά να μην προστατέψει τον Ζίγμουντ και να του αφαιρέσει τη μαγική του δύναμη. Τελικά η Φρίκα θα μεταπίσει τον Βόταν.
0: Komm, hab ich je sie gekannt.

Στη δεύτερη σκηνή, αφού φεύγει η Φρίκα, εμφανίζεται και πάλι η Μπρουνχίλντε. Ρωτά τον πατέρα της για ποιον λόγο είναι θλιμμένος. Ο Βόταν αποκαλύπτει ότι η θεά της γης, Έρντα, τον είχε προειδοποιήσει για την κατάρα του κλεμμένου δακτυλιδιού του Άλμπεριχ. Το δακτυλίδι βρίσκεται τώρα στην κατοχή του γίγαντα Φάφνερ. Χάρη στη μαγική περικεφαλαία Τάρνχελμ, ο γίγαντας μεταμορφώθηκε σε δράκο, φυλώντας σε δάσος τον θησαυρό των Ιμπελούγκεν. Ο Βόταν τονίζει στην Μπρουνχίλντε ότι δεν μπορεί να πάρει το δακτυλίδι απευθείας από τον Φάφνερ κατόπιν συμφωνίας. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται έναν ήρωα που θα εξοντώσει τον γίγαντα. Σύμφωνα με την επιθυμία της Φρίκα, ο Βόταν ζητά από την Μπρουνχίλντε να συμβάλλει στην εξολόθρευση του παιδιού του Ζίγκμουντ και τη νίκη του Χούντιν στη μονομαχία.

Στην τρίτη σκηνή, ο Ζίγκμουντ και οι δίδυμοι αδελφοί του Ζίγκλιντε εμφανίζονται σε κορυφή βουνού. Η εξαντλημένη και φοβισμένη Ζίγκλιντε νιώθει τύψεις. Μέσα σε ντελίριο, νομίζει πως ακούει το κυνηγετικό κεράς του Χούντιν, τα σκυλιά του οποίου επιτίθενται στον Ζίγκμουντ. Ο τελευταίος προσπαθεί μάταια να την καθησυχάσει. Η Ζίγκλιντε λιποθυμά στα χέρια του.

Στην τέταρτη σκηνή, η έφηβη Βαλκυρία Μπρουνχίλντε παρουσιάζεται στον Ζίγκμοντ. Όταν εκείνος ρωτά για την ταυτότητά της, η Μπρουνχίλντε απαντά ότι το βλέμμα της αντικρίζουν μόνο όσοι πρόκειται να πεθάνουν. Η Μπρουνχίλντε τονίζει ότι η έγκυος Ζίγκλιντε δεν είναι δυνατόν να έρθει μαζί τους στη Βαλχάλα. Θα εξακολουθήσει να αναπνέει τον γήινο αέρα αφού κυοφορεί τον καρπό του έρωτά τους. Ο Ζίγκμουντ αρνείται να εγκαταλείψει την αγαπημένη του. Πιστεύει πως το σπαθί Νότουν θα τον σώσει. Η Μπρουνχίλντε όμως τον πληροφορεί πως το σπαθί έχει χάσει τη δύναμή του. Ο απελπισμένος Ζίγκμουντ τραβά το σπαθί για να σκοτώσει τη Ζίγκλιντε προτού αυτοκτονήσει. Η Βαλκυρία εντυπωσιάζεται. Αποφασίζει να παρακούσει τις εντολές του πατέρα της Βόταν. Αναγγέλει στον Ζίγκμουντ πως θα τον βοηθήσει να νικήσει τον Χούντιν.

Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα επιληθεί. Στην πέμπτη και τελευταία σκηνή ακούγεται το κυνηγετικό κέρας και η φωνή του Χούντιν που διψά για αίμα. «Βίβαλτ, Βίβαλτ, πολέμησέ με, αλλιώς οι σκύλοι μου θα σε κατασπαράξουν». Η μονομαχία ξεκινά. Η Μπρουνχίλντε προτρέπει τον Ζίγκμουντ να επιτεθεί. Τη στιγμή όμως που εκείνος είναι έτοιμος να σκοτώσει τον αντίπαλό του, εμφανίζεται ο Βόταν.

0: Βούταν αποσπά το δόρυ από το χέρι της κόρης του και το τοποθετεί μπροστά από τον Χούντιν. Τότε το σπαθί νότουν του Ζίγκμουντ προσκρούει πάνω στο δόρυ και σπάει. Ο ύπατος των θεών εκπληρώνει τον όρκο του στη θεά Φρίκα. Η έντρομη Μπρουνχιλντέ ρίχνει την ασπίδα. Ο Χούντιν τρυπά με το δόρυ του τον ανυπεράσπιστο πλέον Ζίγκμουντ και τον σκοτώνει. Η Βαλκυρία απομακρύνεται μαζί με τη Ζίγκλιντ πάνω στο άλογο. Μαζί τους έχουν τα θραύσματα του σπαθιού. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, ο Βόταν εκδικείται τον χαμό του αγαπημένου του γιου, σκοτώνοντας τον Χούντιν. Παράλληλα, αποφασίζει να τιμωρήσει την Μπρουνχιλντέ για την ανυπακοή της.
1: Mein Name ist Anna Greiter und ich begrüße auch wieder herzlich die Hörerinnen und Hörer folgender Rundfunkanstalten.
0: Συνδεθήκαμε φίλες και φίλοι με το Bayreuth και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τη δεύτερη πράξη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση Αθήν, Μότιο Ράδιο Μπουδαπέστ, Ραδιοτελεβιζιόνε Ιταλιάνα Ρωμ und Polskie Radio Warschau.
0: Η συνάδελφος αναφέρει τα δίκτυα που μεταδίδουν απευθείας την όπερα. Βόταν, όπως είπαμε, ο Μιχαήλ Φόλε.
1: Inspiriert von 150 Jahren Rezeptions- und Zeitgeschichte generiert die KI jeden Abend neue Bilder, die ineinander übergehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sängerin
0: Brunhilde, die Psyphonos Camilla Nilund, Frika, die Mezzosoprano Ona Kiss Judith, Hundin, o Vathiphonos Mika Kares και Ziglinde, η Psyphonos Elsa van den Hiever. Στο πόντιουμ, ο Christian Tillemann.
1: The set is being created live by artificial intelligence. Inspired by 150 years of critical reception and contemporary history, the AI generates new images every evening that flow into one another. At the center of it all are the singers. They barely move and appear like sculptures. With this concept, Marcos Lobbes.
0: Το λιμπρέτο της όπερας ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1852 και η μουσική τον Μάρτιο του 1856. Η Βαλκυρία παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητη όπερα στις 26 Ιουνίου 1870 στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου χάρη στη συμβολή του βασιλιά της Βαβαρίας και πάτρονα του Βάγνερ Λουδοβίκου του Δευτέρου.
1: Es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die musikalische Leitung hat Christian Tillemann.

Push, push.

in eigner Fessel.

lauten, löst dann nicht meines Willens haltenden Haar.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic im Rahmen des ARD.
1: Ο Θεός Βόταν εκδικήθηκε τον χαμό του γιού του Ζίγμουντ, σκοτώνοντας τον Χούντιν. Παράλληλα, αποφάσισε να τιμωρήσει την κόρη του, Μπρουνχίλντε, για την ανυπακοή της. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία», δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Σε αυτή την πράξη έλαβαν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Βόταν ύπατος των θεών ο γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχαήλ Φόλε. Μπρουνχίλντε, μία από τις εννέα Βαλκυρίες, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Φρίκα, σύζυγος του Βόταν και θεά του γάμου, η Ουγγαρέζα μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ. Ζίγμουντ, γιος του θεού Βόταν και δίδυμος αδελφός της Ζίγκλιντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Χούντιν, σύζυγος της Ζίγκλιντε, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Ζίγκλιντε, η Νοτιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν. Ακολουθεί το δεύτερο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ακούσουμε πρώτα την τέταρτη σκηνή της δεύτερης πράξης. Σε αυτή τη σκηνή, η έφηβη Βαλκυρία Μπρουνχίλντε παρουσιάζεται στον Ζίγκμουντ. Όταν εκείνος ρωτά για την ταυτότητά της, η Μπρουνχίλντε απαντά ότι το βλέμμα της αντικρίζουν μόνο όσοι πρόκειται να πεθάνουν. Η Μπρουνχίλντε τονίζει ότι η έγκυος Ζίγκλιντε δεν είναι δυνατό να έρθει μαζί τους στη Βαλχάλα. Θα εξακολουθήσει να αναπνέει τον γήινο αέρα, αφού κυοφορεί τον καρπό του έρωτά τους. Ο Ζίγκμουντ αρνείται να εγκαταλείψει την αγαπημένη του. Πιστεύει πως το Νότουν θα τον σώσει. Η Μπρουνχίλντε όμως τον πληροφορεί πως το σπαθί έχει χάσει τη δύναμή του. Ο απελπισμένος Ζίγκμουντ τραβά το σπαθί για να σκοτώσει τη Ζίγκλιντε προτού αυτοκτονήσει. Η Βαλκυρία εντυπωσιάζεται. Αποφασίζει να παρακούσει τις εντολές του πατέρα της Βόταν. Αναγγέλει στον Ζίγκμουντ πως θα τον βοηθήσει να νικήσει τον Χούντιν στη μονομαχία. Μπρουνχίλντε ή ψήφωνος Έλενα Μπράουν. Ζίγκμουντ ο τενόρος Γκούντερ Τρίπτο. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας το 1949. Εξέχουσα θέσεις στη δισκογραφία του περίφημου Γέρμανου μαέστρου και ανιψιού του συνθέτη Ρίχαρντ Στράους έχει μια ηχογράφηση όλης της τετραλογίας του Βάγκνερ την περίοδο 1948-49. Οι ηχογραφήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από την Αυστριακή Ραδιοφωνία.

tun und heden so heimlich fort.

Ακούσαμε την τέταρτη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Έλενα Μπράουν. Ζίγκμουντ, ο τένορος Γκούντερ Τρίπτο. Τη Συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας το 1949. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, θα ακούσουμε μία ακόμη ερμηνεία της ίδιας σκηνής. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Άστριντ Βαρνάι, στα ουγγρικά Βάρνοι. Ζίγκμουντ, ο τενόρος Ραμόν Βινάι. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση το 1955. Διασώζονται τρεις σημαντικές ζωντανές ηχογραφήσεις όλης της τετραλογίας του Βάγκνερ από το φεστιβάλ του Bayreuth με τον περίφημο Γερμανό μαέστρο στο πόντιουμ εν έτη 1952, 1953 και 1955. Εκτός από αυτές, διασώζεται και μια ζωντανή ηχογράφηση της όπερας «Η Βαλκύρια» υπό τη διεύθυνση του Κάιλμπερτ από το φεστιβάλ του 1954.

Ακούσαμε την τέταρτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγνερ. Brunhilde, η ψήφωνος Άστριντ Βαρνάη, στα ουγγρικά Βάρνοη. Ζίγμουντ, ο τενόρος Ραμόν Βινάη. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση το 1955. Από την ίδια ερμηνεία ακολουθεί η πέμπτη και τελευταία σκηνή της δεύτερης πράξης. Θυμίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτή τη σκηνή ακούγεται το κυνηγετικό κέρας και η φωνή του Χούντιν που διψά για αίμα. «Βίβαλτ, Βίβαλτ, πολέμησέ με, αλλιώς οι σκύλοι μου θα σε κατασπαράξουν». Η μονομαχία ξεκινά. Η Brunhilde προτρέπει τον Ζίγμουντ να επιτεθεί. Τη στιγμή όμως που εκείνος είναι έτοιμος να σκοτώσει τον αντίπαλό του, εμφανίζεται ο Βόταν. Αποσπά το δόρυ από το χέρι της κόρης του και το τοποθετεί μπροστά από τον Χούντιν. Τότε το σπαθί νότουν του Ζίγμουντ προσκρούει πάνω στο δόρυ και σπάει. Ο ύπατος των θεών εκπληρώνει τον όρκο του στη θεά Αφρικά. Η έντρομη Brunhilde ρίχνει την ασπίδα. Ο Χούντιν τρυπά με το δόρυ του τον ανυπεράσπιστο πλέον Ζίγμουντ και τον σκοτώνει. Η Βαλκυρία απομακρύνεται μαζί με τη Ζίγκλινντε πάνω στο άλογο. Μαζί τους έχουν τα θραύσματα του σπαθιού. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, ο Βόταν εκδικείται τον χαμό του αγαπημένου του γιου, σκοτώνοντας τον Χούντιν. Παράλληλα, αποφασίζει να τιμωρήσει την Brunhilde για την ανυπακοή της. Λαμβάνουν μέρος, κατά σειρά εμφάνισης, οι καλλιτέχνες. Ζίγμουντ, ο τενόρος Ραμόν Βινάη. Χούντιν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Ζίγκλινντε, η υψήφωνος Χρε Μπλάουνστεν. Brunhilde, η υψήφωνος Άστριντ Βαρνάη. Βόταν, ο μπασοβαρίτονος Χάνς Χόταρ.

Ακούσαμε την πέμπτη και τελευταία σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία», δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Ζίγμουντ, ο τενόρος Ραμόν Βινάι. Χούντιν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντελ. Ζίγκλιντε, η υψήφωνος Χρέ Μπλάουνστεν. Μπρουνχίλντε, η υψήφωνος Άστριντ Βάρνάι. Βούταν, ο μπασοβαρίτονος Hans Hotter. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση στις 25 Ιουλίου 1955.

Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας. Σε αυτή την πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. 9 Βαλκυρίες. Γκερχίλντε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαρτίνα Βέλσενμπαχ. Χελμβίγκε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερντόμπλα. Βαλτράουτε, η Αμερικανίδα μέτζο-σοπράνο Κάρις Τάκερ. Σφερτλάιτε, η Γερμανίδα μέτζο-σοπράνο Φράια Απφελστέτ. Ορτλίντε, η Δανέζα υψήφωνος Μπριτ Τουν Μίλαρτς. Ζιγκρούνε, η Γερμανίδα μέτζο-σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνις. Γκριμγκέρντε, η Γερμανίδα μέτζο-σοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Ροσβάισε, η Πολωνέζα μέτζο-σοπράνο Νατάλια Σκρίτσκα. Μπρουνχίλντε, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Μετά τις Βαλκύριες θα ακούσουμε επίσης τους καλλιτέχνες. Ζιγκλίντε, η Νότιο-Αφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντεν Χίβερ. Βόταν, ύπατος των θεών, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μίχαελ Φόλε. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

Σύλλοψη της τρίτης και τελευταίας πράξης της όπερας «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Όλες οι Βαλκυρίες, εκτός από την Μπρουνχίλντε, βρίσκονται σε κορυφή βουνού. Η Ρος Βάισε, νομίζοντας πως όλες οι Βαλκυρίες είναι παρούσες, προτρέπει να φύγουν προς τη Βαλχάλα για να παραδώσουν στον Βόταν τις ψυχές των πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη. Η Χελμβίγκε, όμως, παρατηρεί ότι λείπει μία Βαλκυρία. Εκπλήσονται όταν παρουσιάζεται η Μπρουνχίλντε μαζί με μία ζωντανή γυναίκα, τη Ζιγκλίντε. Η Μπρουνχίλντε εξηγεί ότι δεν υπάκουσε στις εντολές του Βόταν. Εκλυπαρεί για βοήθεια, αλλά οι αδελφές της αρνούνται να την κρύψουν από τον πατέρα τους. Όταν η Ζιγκλίντε ζητά να σώσουν μία μητέρα, η Ζιγκρούνε προτείνει να πάει σε ένα δάσος που δεν επισκέπτεται ποτέ ο Βόταν. Εκεί βρίσκεται ο γίγαντας Φάφνερ μεταμορφωμένος σε δράκο. Η Μπρουνχίλντε προφητεύει πως ο γιος της, που θα λέγεται Ζίγκφριντ, θα γίνει ο μεγαλύτερος ήρωας. Η Ζιγκλίντε φεύγει, παίρνοντας μαζί της τα θράβσματα του κομματιασμένου σπαθιού Νότουμ.

Στη δεύτερη σκηνή παρουσιάζεται μέσα από το δάσος ο ύπατος των θεών Βότανο. Ρωτά οργισμένος πού βρίσκεται η Μπρουνχίλντε. Είναι έξαλλος και με τις βαλκυρίες που τόλμησαν να την κρύψουν. Εκείνες τον εκλιπαρούν να συγκρατήσει τον θυμό του. Η Μπρουνχίλντε ξεπροβάλλει από τις βαλκυρίες και κατεβαίνει τον βράχο με σταθερά βήματα. Σταματά σε πολύ μικρή απόσταση από τον Βότανο. «Εδώ είμαι, πατέρα, μπορείς να αναγγείλεις την τιμωρία μου». Ο ύπατος των θεών την αποκηρύσει και της αφαιρεί τη θεϊκή της υπόσταση. Θα είναι μια θνητή γυναίκα βυθισμένη σε αέναο μαγικό ύπνο πάνω σε βράχο βουνό. Ο άνδρας που θα την αφυπνήσει θα την κάνει δική του. Οι έντρομες βαλκύριες προσπαθούν να υπερασπιστούν την αδελφή τους, οικετεύοντας να αναιρέσει την κατάρα του. Διασκορπίζονται όμως όταν ο Βότανο της απειλεί, λέγοντας πως θα τις τιμωρήσει με τον ίδιο τρόπο.

Στην τρίτη και τελευταία σκηνή της όπερας, η Βαλκυρία, η Μπρουνχίλντε προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την ανυπακοή της και κλιπαρεί για έλεος. Εξιστορεί το θάρρος του Ζίγμουντ και την απόφασή της να τον προστατεύσει, θεωρώντας πως αυτή ήταν η αληθινή επιθυμία του Βόταν. Ο ύπατος των θεών εμένει στην τιμωρία, αλλά δέχεται το τελευταίο αίτημα της κόρης του. Να περικυκλώσει την κορυφή του βουνού με μαγική φωτιά, αποτρέποντας τους πάντες εκτός από έναν ατρόμητο ήρωα. Εδώ ο Βάγκνερ εκθέτει περίτεχνα το leitmotiv του αγέννητου ακόμα Siegfried. Ο Βόταν ξαπλώνει την Μπρουνχίλντε πάνω σε βράχο, τη φυλά και τη βυθίζει σε μαγεμένο ύπνο. Κατόπιν καλεί τον θεό της φωτιάς Λόγκε να ανάψει έναν πύρινο κύκλο. Στο τέλος της όπερας ο Βόταν κραυγάζει. Όποιος τρέμει την αιχμή του δόρατός μου να μην τολμήσει ποτέ να περάσει μέσα από τη φωτιά.

Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, η τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε απευθείας μετάδοση από το Φεστιβάλ του Bayreuth.

0: BR Klassik begrüßt Sie zum dritten Aufzug von Richard Wagners Oper Die Walküre.
1: Συνδεθήκαμε και πάλι με τον Bayreuth για να ακούσουμε την τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας «Η Βαλκυρία» του Richard Wagner. Στους τρεις βασικότερους ρόλους θυμίζουμε η Brunhilde, η Φινλανδή ψήφωνος Κάμιλα Νίλουτ, Ζιγκλίντε, η Νότιο-Αφρικανή ψήφωνος Έλζα Βαντεν Χίβερ και Βόταν, ύπατος των Θεών, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μίχαελ Φόλε.
0: Und Polskie Radio Warschau. Hier die Mitwirkenden im dritten Aufzug der Walküre.
1: Συμμετέχουν επίσης άλλες 8 Βαλκύριες. Γκερχίλντε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαρτίνα Βέλσεμπαχ. Χελμβίκε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Βαλτράουτε, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Κάρι Στάκερ. Σβερτλάιτε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Φράια Απφελστέτ. Ορτλίντε, η Δανέζα υψήφωνος Μπρίττουν Μίλερτ. Ζιγκρούνε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνης. Γκριμγκέρντε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Ρος Βάισε, η Πολωνέζα μέτζο σοπράνο Νατάλια Σκρίτσκα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γερμανός μαέστρος Christian Tillemann.
0: Christian Tillemann is the musical director. He conducts the orchestra of the Bayreuth Festival. Act 3 is about to begin in a few moments.

meint, den Mut mir zu stören.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir die Walküre.
1: Ο ύπατος των θεών Βόταν τιμώρησε την κόρη του Μπρουνχίλντε, η οποία δεν υπάκουσε στις εντολές του. Θα είναι πια θνητή γυναίκα, βυθισμένη σε αέναο μαγεμένο ύπνο σε βράχο βουνό. Ο άνδρας που θα την αφυπνήσει θα την κάνει δική του. Ο Βόταν κάλεσε τον θεό της φωτιάς Λόγκε να ανάψει έναν μαγικό πύρινο κύκλο, αποτρέποντας τους πάντες εκτός από έναν ατρόμητο ήρωα. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την όπερα «Η Βαλκύρια» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγνερ. Είναι το δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες, άνθρωποι. Ζίγκμουντ, γιος του θεού Βόταν και δίδυμος αδελφός της Ζίγκλιντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Ζίγκλιντε, η νότιοαφρικανή υψήφωνος Έλζα Βαντενχίβερ. Χούντιν, σύζυγος της Ζίγκλιντε, ο φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Θεοί, Βόταν, ύπατος των θεών, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Μίχαελ Φόλε. Φρίκα, σύζυγος του Βόταν και θεά του γάμου, η Ουγγαρέζα μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ. Εννέα Βαλκυρίας, Μπρουνχίλντε, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Γκερχίλντε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαρτίνα Βέλσενπαχ. Ορτλίντε, η Δανέζα υψήφωνος Μπριτ του Νίλερτς. Βαλτράουτε, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Κάρι Στάκερ. Σφερτλάιτε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Φράια Απφελστέτ. Χελβίγκε, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Ζιγκρούνε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνης. Γκριμγκέρντε, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Ροσβάισε, η Πολωνέζα μέτζο σοπράνο Νατάλια Σκρίτσκα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός Christian Tillemann. Μεθαύριο 5η 30 Ιουλίου 2026 η όπερα Siegfried, τρίτο μέρος της τετραλογίας από το Φεστιβάλ της Βαυαρικής Πόλης. Η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, ενώ η εκπομπή μας μία ώρα νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο αποχαιρετούμε το Bayreuth. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, μια εξαιρετική ερμηνεία της μουσικής της μαγικής φωτιάς στην πιανιστική μεταγραφή του Βέλγου πιανίστα Λουί Μπρασέν. Μια περίτεχνη και δεξιοτεχνική μεταγραφή που παρουσιάζεται πολύ σπάνια σε προγράμματα συναυλίων και τη δισκογραφία. Σε ηλικία 6 μόλις ετών, ο Μπρασέν έδωσε το πρώτο ρεσιτάλ πιάνου στο Αμβούργο ως παιδί θαύμα. Ένα έτος μετά έγινε δεκτός στο Δίο της Λειψίας στην τάξη του Ιγνάτς Μόσελες. Υπήρξε επιφανής παιδαγωγός στο Δίο των Βρυξελών και το Δίο της Αγίας Πετρούπολης. Πέθανε σε αυτή την πόλη το 1884 σε ηλικία 43 μόλις ετών. Ερμηνεύει ο Γιώζεφ Χόφμαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1923.

Ακούσαμε τη μουσική της Μαγικής Φωτιάς από την όπερα «Η Βαλκυρία» του Ρίχαρτ Βάγκνερ στην πιανιστική μεταγραφή του Λουί Μπρασέν. Ερμήνευσε ο Γιώσεφ Χόφμαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1923. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μουσική της Μαγικής Φωτιάς, φινάλε της όπερας «Η Βαλκυρία». Βόταν ο μπασοβαρίτονος Hans Hotter. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γιώσεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση στις 25 Ιουλίου 1955. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρός Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ξεκινάμε με ένα εντυπωσιακό, ίσως η πιο κατάλληλη λέξη θα ήταν τρομακτικό έργο του ιεροφάντη Τζιασίντο Σέλσι για χοροδία και σολίστες, χοροδία και ορχήστρα. Ένα δραματικό έργο το οποίο εξιστορεί μουσικά την κατάρρευση ενός αμερικανικού, κεντροαμερικανικού πολιτισμού. Μα εδώ δεν μιλάμε για πραγματική ιστορία, αλλά για ένα αμάλγαμα ιστορίας, μυθολογίας, αλλά και διαφορετικών πολιτισμών. Κεντρική Αμερική, Αίγυπτος. Είναι ένα αποκαλυπτικό έργο. Μιλά για την αποκάλυψη η οποία έρχεται και για την οποία ευθύνεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Τζιασίντο Σέλσι, Ουάξουκτουμ.

Ακούσαμε το Waxuktum του Giacinto Celsi. Μια λεπτότατη μεμβράνη αποτελούμενη από ελάχιστα σωματίδια η οποία σκεπάζει το σώμα σαν σάβανο, μα είναι και μέρος του σώματος. Ο ήχος μονάχα, μία ανάσα και το γύρισμα των φύλων έπειτα ξαφνικά η σκόνη. Κανένας ήχος, μονάχα η σκόνη. Ο ήχος που ήρθε και έφυγε. Rebecca Saunders. Dust.

ακούσαμε το έργο Dust της Rebecca Saunders. Και θα κλείσουμε, φίλοι, με μια αναζήτηση ορχιστικών χρωμάτων και τη μουσική του Γιάννη Ξενάκη, Legends.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Οι αδερφοί Ρόρι και Άλεξ Μακιούεν σε μια σύντομη ηχογράφηση από το 1956 μιας από τις πολλές παραλλαγές της παλιάς σκοτσέζικης μπαλάντας The Two Sisters. Δύο αδερφές περπατούν κοντά στους νερόμυλους παράλληλα με το νερό. Οι μεγαλύτεροι ζηλεύοντας την ομορφιά της μικρότερης και την αγάπη που της δείχνει ο νεαρός Μιλωνάς, την ρίχνει στα βαθιά νερά και την αφήνει να πνιγεί. Το σώμα της επιπλέει στο φράγμα και από μακριά μοιάζει με λευκό κύκνο. Σε άλλες παραλλαγές της ίδιας μπαλάντας η ιστορία συνεχίζεται. Ένας περιπλανόμενος μουσικός βρίσκει το σώμα στην όχθη και κατασκευάζει από το στέρνο της νεκρής μια άρπα, χρησιμοποιώντας τα χρυσά μαλλιά της για χορδές. Όταν το όργανο μεταφέρεται στο πατρικό της σπίτι, αρχίζει να παίζει μόνο του. Οι χορδές αποκτούν τη φωνή της δολοφονημένης κοπέλας και αποκαλύπτουν την ιστορία του θανάτου της.

η Αμερικανίδα πολυοργανίστρια Dorothy Carter, μια ιδιοσυγκρασιακή μορφή ανάμεσα στην παραδοσιακή, την μεσαιωνική και την πειραματική μουσική, επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο μέσα από την μεταθανάτια επανέκδοση των πρώτων της άλμπουμ. Εδώ, από το 1976, επιστρέφει στην μελωδία του Bill Nori σε μια σύντομη, οργανική εκδοχή. Κρούοντας τις χορδές του σαντούριου, αφήνει τη μελωδία να μεταφέρει όσα παραλείπονται λεκτικά. Το σώμα που αναδύεται από το νερό και γίνεται μουσικό όργανο, φορέας μιας μνήμης που αρνείται να σιωπήσει.

χορδές που διασώζουν τη μνήμη αναδύονται στη συνέχεια μέσα από τη γη. Στο Σάτουρν Χου, κοντά στην ακτή του Σάφολκ, μια εξάχορδη λύρα παρέμενε θαμμένη επί 14 αιώνες μέσα σε μια αγγλοσαξονική ταφή πλοίου. Στον δίσκο Liar, Liar, Liar, η Βρετανίδα συνθέτρια Laura Cannell παίζει ένα αντίγραφό της και επιχειρεί να επαναφέρει τον ήχο της στο τοπίο που κάποτε ανήκε, να ξυπνήσει, όπως λέει, τη λύρα που κοιμάται. Wake the slumbering lyre.

γύρω στο 625 μετά Χριστόν, ένα μεγάλο πλοίο ψήχθηκε από τον ποταμό Ντέμπενς στη στεριά και τοποθετήθηκε μέσα σε ένα χωμάτινο τύμβο. Στο κέντρο του δημιουργήθηκε ένας ταφικός θάλαμος, γεμάτος όπλα, σκεύη, κοσμήματα και αντικείμενα που συνόδευαν έναν ισχυρό άνδρα στο τελευταίο του ταξίδι. Όταν ο τύμβος ανασκάφτηκε το 1939, το όξινο έδαφος είχε διαλύσει το ξύλο του πλοίου και το σώμα του νεκρού. Στην άμμο είχε παραμείνει το περίγραμμά τους. Μια ταφή διατηρημένη σαν ίχνος και ένα πλοίο βυθισμένο μέσα στη γη. A ship

ανάμεσα στα κτερίσματα του Σάτων Χου, το σπαθί και η ασπίδα διατηρούσαν την μνήμη του πολεμιστή. Η λύρα, τη φωνή του μουσικού, του ποιητή και του αφηγητή. Στις αίθουσες συμποσίων και γύρω από τη φωτιά συνόδευε ιστορίες των προγόνων, ειδήσεις, χαρές και θρήνους, μεταφέροντας την κοινή μνήμη μέσα από τον προφορικό λόγο και τη μουσική. Η Laura Cannell επιστρέφει σε αυτή τη διπλή παρουσία, τελετουργική και πολεμική, με τη λύρα και τις χορδές της, τα μπάσα φλάουτο με ράμφος και την αναγεννησιακή φλογέρα από καλάμι. Ο οξύς ήχος της θυμίζει κραυγή κυνηγιού ή κάλεσμα μάχης. Τα όργανα συγκροτούν τη δική της άγρια μουσική δωματίου και δίνουν μορφή σε έναν κόσμο που επιβιώνει μόνο μέσα από θραύσματα, αντικείμενα και φανταστικές ανακλήσεις. Battle hymns.

Μαζί με την λύρα του Σάτον Χου, δεν σώθηκε όμως και η μουσική του 7ου αιώνα, έτσι και η σύνθεση της Laura Cannell απομακρύνεται από την ιστορική αναπαράσταση και ενεργοποιεί το όργανο με σύγχρονο τρόπο, προσεγγίζοντας το μέσα από την υλικότητα του αντιγράφου του. Το ξύλο, τις 6 χορδές, την σύντομη δόνηση κάθε φθόγκου. Η αντίχηση και η βαθιά πνοή του μπάσου φλάουτου ανοίγουν γύρω του έναν παράκτιο χώρο, σαν ομίχλη που καλύπτει τα όρια ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Το θαμμένο πλοίο επιστρέφει για λίγο στο στοιχείο του. Slow vessels in still water.

Πάνω από το θαμμένο πλοίο υψώθηκε ένας μεγάλος χωμάτινος τύμβος, σχεδιασμένος να παραμένει ορατός από μακριά και να διατηρεί τη μνήμη της ταφής μέσα στο τοπίο. Με το πέρασμα των αιώνων, η ιστορία του χάθηκε. Η γη καλλιεργήθηκε, χαρακόμματα ανοίχτηκαν και οι άνθρωποι συνέχισαν να ζουν γύρω του, αγνοώντας όσα βρίσκονταν από κάτω. Η Λόρα Κάντλ τον φαντάζεται ξανά ως φάρο, ένα σήμα που εξακολουθεί να εκπέμπεται μέσα από τη γη. Keep the beacons burning.

Η τύμβη του Σάτων Χου, όπου βρέθηκε η λύρα, υψώνονται πάνω από τα παράκτια λιβάδια του Σάφολκ, σε ένα τοπίο που η γη, ο ποταμός και η θάλασσα συναντώνται. Η λύρα επιστρέφει σε αυτόν τον ορίζοντα, μεταφέροντας τη μνήμη του πλοίου και όσων θαύτηκαν μαζί του. Από ψηλά, η στεριά αποκαλύπτεται ως μια προσωρινή μορφή. Ακτές μετακινούνται, εδάφη χάνονται και παλαιότερα τοπία παραμένουν κρυμμένα κάτω από το νερό. High above the sea meadows.

από τα θαλάσσια λιβάδια του Suffolk, στον βυθό της ίδιας θάλασσας, ανατολικά της Αγγλικής Ακτής, κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο και ως περίπου την 7η χιλιετία π.Χ. εκτινόταν το Doggerland, μια κατοικημένη παιδινή γη που συνέδε την σημερινή Βρετανία με την υπηρετική Ευρώπη. Η σταδιακή άνοδος της στάθμης των νερών τη συρρήκνωσε. Αρχικά έμειναν νησιά και τελικά βυθίστηκε ολόκληρη κάτω από την Βόρεια Θάλασσα,

η Γαλλίδα στην καταγωγή, Βρετανίδα καλλιτέχνης και ερευνήτρια Ολίβια Λούβελ άρχισε να ασχολείται με το Doggerland το 2020, την περίοδο κατά την οποία ολοκληρωνόταν το Brexit. Η γεωλογική σύνδεση με την Ευρώπη έγινε το έδαφος μιας πολιτικής διερεύνησης γύρω από την νησιωτικότητα, τα σύνορα και την απομόνωση. Η έρευνα πήρε τη μορφή μουσικής, βίντεο και μιας χαρτογραφικής ηχητικής εγκατάστασης, όπου τα εξαφανισμένα ποτάμια προβάλλονταν πάνω στο χάρτη της Βόρειας Θάλασσας. Ακόμα και στον τίτλο του έργου, Dogger Landscape, η λέξη land αναδύεται τυπογραφικά μέσα από το όνομα της βυθισμένης γης. Στο πρώτο κομμάτι, η σύνδεση επιστρέφει, δηλώνοντας «We are one land».

0: Can we have a united response?
1: Ourselves.

0: When we connected to the land, to the land. When we connected to the continent, continent. My wife and I had our genetic profile done.
1: Στο Doggerland, η ελληνική συγγένεια αποκτά σωματική διάσταση. Η Λούβελ αναρωτιέται σε ποιον βαθμό οι τόποι που κατοικούμε παραμένουν εγγεγραμμένοι μέσα μας και πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στο σώμα και στο περιβάλλον του. Στις εικόνες που συνοδεύουν το έργο, τυλίγει τα χέρια της με υλικό που μιμείται τους κορμούς των απολιθωμένων δέντρων. Το ανθρώπινο σώμα προεκτείνεται μέσα στην γεωλογική ύλη και αποκτά ρίζες σε έναν τόπο που βρίσκεται πλέον κάτω από το νερό. Στο Doggerland DNA που ακούμε, η φωνή βυθίζεται σε σκοτεινότερους τόνους, σπηλαιώδεις αντιχήσεις και ήχους ανέμου και κυμάτων. Το λαρυγικό τραγούδι του Antoine Kendall Louvel προσθέτει μια βαθιά, σχεδόν υπόγεια φωνή. Το DNA του τίτλου περιγράφει τις συνδέσεις που επιβιώνουν πέρα από την ορατή γεωγραφία. Στα σώματα, στη γλώσσα, στην μνήμη και στην γη που εξακολουθεί να ενώνει τις δύο ακτές. Είναι επίσης ενδιαφέρον πως 6 μοναδικά αντίτυπα του δίσκου Dogger Landscape έφεραν από ένα γράμμα τις λέξεις Rejoin. Διασκορπισμένα σε διαφορετικούς τόπους, συνέχιζαν να σχηματίζουν μια λέξη επανασύνδεσης.
0: My wife and I are genetic profile.

Η Ολίβια Λούβεν προσεγγίζει τον ήχο σαν υλικό που μπορεί να κοπεί, να παραμορφωθεί και να αποκτήσει όγκο. Η ερευνητική της πρακτική βρίσκεται ανάμεσα στην ηχητική τέχνη και την γλυπτική. Μελετά πώς η άειλη φωνή μπορεί να αποκτήσει οπτικές, άπτικες και σχεδόν στερεές ιδιότητες. Εργάζεται με καταγεγραμμένο ήχο σύμφωνα με τη λογική της Musique Concrète, επεξεργαζόμενη άμεσα τη φωνή σαν να σκαλίζει την επιφάνειά της. Στο Understand the Landscape η αναπνοή εμφανίζεται κοπιώδης, τοποθετημένη στο αμφίσιμο κατόφλι της γέννησης και του θανάτου. Η φωνή διαστέλλεται, συμπιέζεται και χάνει σταδιακά την ανθρώπινη μορφή της. Τριγμή, χαμηλές δονήσεις, παραμόρφωση και ρυθμικές συσσωρεύσεις παρουσιάζουν το υπέδαφος σαν ένα ενεργό σώμα γεμάτο πιέσεις και μετατοπίσεις. Η κατανόηση του τοπίου γίνεται μια σωματική ακρόαση της ύλης του.

Στη συνέχεια, η έρευνα της Λούβελ μετακινήθηκε από το χάρτη και το στούντιο στην ακτογραμμή του Lincolnshire. Το 2021 έκανε πολλές διαδρομές αναζητώντας υλικά ίχνη του Doggerland. Εντόπισε κορμούς και ρίζες που εμφανίζονταν στην χαμηλή παλίρρια και υπολείμματα αρχαίων δέντρων εγκλωβισμένα μέσα στον πυλό. Τα κατέγραψε σε ένα στοχαστικό βίντεο όπου τα απολιθωμένα ξύλα, οι λασπόδεις επιφάνειες και το σώμα της ίδιας γίνονται τμήματα μιας κοινής εικαστικής γεωγραφίας. Η Λούβελ περιγράφει την μέθοδό της ως περιπατητική αφήγηση. Τοποθετεί το σώμα της μέσα στο τοπίο, βαδίζει, παρατηρεί και συλλέγει ίχνη και στη συνέχεια μεταφράζει την εμπειρία σε φωνή, εικόνα και ηλεκτρονικό ήχο. Στο On the Shoreline on That Day, η στεριά ακούγεται να τρίζει και να ρηγματώνει. Η παλιά γη εμφανίζεται για λίγο στην επιφάνεια μέσα στην μικρή χρονική χαραμάδα που ανοίγει η παλίρρια.

Olivia Louvel, Dogger Landscape. Μια ηχητική έρευνα για την θάλασσα που επιστρέφει προσωρινά τα ίχνη μιας παλαιότερης γης. Στο έργο των Ολλανδών Van der Velle στη συνέχεια, η κίνηση αυτή αντιστρέφεται. Η σημερινή ακτή διαβρώνεται και η στεριά παραδίδεται σταδιακά στο νερό. Το άλμπουμ τους All Hands Bury the Cliffs at Sea είναι μια σειρά ηλεκτροακουστικών θρήνων για τις ακτογραμμές που υποχωρούν. Σε μια μικρή εκκλησία της Ανατολικής Σκωτίας βρήκαν ένα εκκλησιαστικό όργανο σχεδόν κατεστραμμένο. Η κατάρρευση ενός γειτονικού παράκτιου βράχου είχε προκαλέσει βαθιές ρογμές στο κτίριο και σοβαρές βλάβες στους περισσότερους αυλούς του οργάνου. Οι Van der Velle κατέγραψαν τους λιγοστούς φθόγκους που μπορούσε ακόμα να παράγει και τους μετέτρεψαν σε φασματικές αποσυναρμολογημένες ηχητικές μάζες. Η διάβρωση είχε εγγραφεί πάνω στο ίδιο το σώμα του οργάνου και το τραυματισμένο όργανο έγινε η φωνή της ακτής που το περιέβαλε, ένας υδάτινος ύμνος, water hymn.

στο Drowned Lands, οι Van der Velle συνθέτουν έναν ακόμα θρήνο για τις εκτάσεις που παραδίδονται στο νερό. Η διάβρωση περνά από το τραυματισμένο σώμα του Ρογάνου και καταλαμβάνει πια ολόκληρη την ακτογραμμή. Οι αργές ηχητικές επιφάνειες μοιάζουν να κινούνται κάτω από το νερό, ανάμεσα σε εδάφη που υποχωρούν, μνήμες οικισμών και οικοσυστήματα που χάνουν σταδιακά τη συνοχή τους. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η επιτάχυνση της παράκτιας διάβρωσης μετατρέπουν τη γη σε ένα προσωρινό αρχείο ανθρώπινης και φυσικής παρουσίας.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής αναζήτησε τη γη ως αρχείο της θάλασσας. Στην έξοδο, η Ρέμοραϊ, ένα διεθνές σύντολο που συνδέει την βρετανική folk παράδοση με τη jazz και τα ηλεκτρονικά, επιστρέφουν στο Dunwich, το μεσαιολικό λιμάνι του Suffolk, και στην σταδιακή εξαφάνισή του μέσα στη Βόρεια Θάλασσα, αναβιώνοντας τον μύθο του Greyfriars μέσα από τη φωνή του Jacob Forster, του οποίου ο τάφος από το 1796 είναι ο τελευταίος που απομένει στην άκρη του γκρεμού, εκεί που κάποτε βρισκόταν το κημητήριο της All Saints. Οι υπόλοιποι τάφοι, οι δρόμοι και οι εκκλησίες της πόλης βρίσκονται πλέον κάτω από τα κύματα. Και ο τοπικός θρύλος λέει πως όταν ο καιρός και η θάλασσα το επιτρέπουν, οι καμπάνες τους ακούγονται ακόμη από το βυθό. Ο Τζέικοπ περιμένει στην ακτή τη στιγμή που θα υποχωρήσει και το τελευταίο κομμάτι γης, μεταφέροντας τον ίδιο και την μνήμη του στην πνιγμένη πόλη. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαϊλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι. Γράφτηκε το 1813 στη Βενετία μέσα σε μια Ευρώπη κουρασμένη από τους Ναπολεόντιους πολέμους και διψασμένη για γέλιο. Ο 29χρονος Ροσίνι πήρε ένα λιμπρέτο που ήδη είχε αποτύχει στη σκηνή και μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως ο ίδιος αστειευόταν με τον αντιγραφέα να δουλεύει περισσότερο από το συνθέτη, το μετέτρεψε σε θρίαμβο. Η ιστορία μιας έξυπνης Ιταλίδας που φτάνει σε μια φανταστική ανατολή και αναστατώνει έναν αυλικό κόσμο δεν σατιρίζει τόσο τους εξωτικούς χαρακτήρες όσο την ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ανδρική εξουσία. Από την πρεμιέρα κιόλας, το έργο ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και ουσιαστικά ξεκίνησε τη διεθνή φήμη του Ροσίνι. Το σύνολο Καπέλα Κολονιένσης ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο.

Το σύνολο Capella Coloniensis υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Φέρο ερμήνευσε την εισαγωγή από την όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνη. Η σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί που ακολουθεί γράφτηκε το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί μέρος ενός κύκλου 6 σονατών που ο συνθέτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ερμηνεύουν από ηχογράφηση του 1995 ο Όλα Κάρλσον στο τσέλο και ο Λάρς Ντάβιτ Νίλσον στο πιάνο.

Αυτή ήταν μια σύνθεση που συμπυκνώνησε μόλις 10 λεπτά όλη την ιμπρεσιονιστική παλέτα και την ελευθερία της ύστερης περίοδου του Ντεμπισί. Ο τσελίστας Όλα Κάρλσον και ο πιανίστας Λάρς Ντάβιντ Νίλσον ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε ρε ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί. Το χοροδιακό έργο «Νύχτα» ανήκει στην Λεοκάντια Κασπερόβα, μια Ρωσίδα συνθέτρια και πιανίστα που υπήρξε δασκάλα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το έργο αυτό αναδύεται από τη λήθη των αρχείων, προσφέροντας μια λυρική και υποβλητική εικόνα της ρωσικής ρομαντικής σχολής. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση της Χίλαρη Κάμπελ.

Η BBC Singers, υπό τη διεύθυνση της Hilary Campbell, ερμήνευσαν μία σύντομη μουσική ελεγεία από μία δημιουργό που η ιστορία της μουσικής επαναφέρει σταδιακά στο προσκήνιο. Ακούσαμε την νύχτα της Λεοκάντια Κασπαρόβα. Το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια, έργο 53 του Albert Mössingen, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα γέφυρα ανάμεσα στη μοντέρνα γραφή και την παράδοση. Ο Mössingen χρησιμοποιεί το σχήμα των πνευστών για να ανασκευάσει τις μελωδίες της πατρίδας του με έναν τρόπο σύγχρονο και συχνά παιχνιώδη. Ερμηνεύει το σύνολο «La Strimpellata» της Βέρνης.

Το σύνολο La Strimpelata της Βέρνης ερμήνευσε το κουιντέτο πάνω σε ελβετικά λαϊκά τραγούδια έργο 53 του Albert Mösingen. Η Ολλανδή Gertrude van den Berg υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που κέρδισαν την αναγνώριση ως συνθέτριες και θεωρητικοί στις αρχές του 19ου αιώνα. Το ρόντο της, έργο 3, φανερώνει την βαθιά επιρροή του κλασικισμού και την εξοικείωσή της με το έργο του Μπετόβεν. Στο πιάνο, ο Franz van Ruth.

Ο πιανίστας Franz van Rutte ερμήνευσε το ρόντο αριθμός 3 της Gertrude van den Berg. Οι σονάτες του Ροζαρίου του Heinrich Ignaz Franz von Bieber αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου, λόγω της χρήσης της τεχνικής σκορδατούρα, της αλλαγής δηλαδή του κουρδίσματος του βιολιού. Οι 6 σονάτες που θα ακούσουμε περιγράφουν μουσικά τα μυστήρια της ζωής της Παρθένου και του Χριστού. Ερμηνεύουν οι Daniel Sepek βιολί, Χίλιε Πέρλ βιόλα νταγκάμπα, Μίχαελ Μπέριγκερ τσέμπαλο και όργανο και Λί Σαντάνα θεόρβη.

και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τον Σουηδό Ντάγκ Βιρίεν και το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα. Ο Βιρίεν, γνωστός για το μότο του «Θέλω να γράφω μουσική που να διασκεδάζει και τον ίδιο το συνθέτη», δημιουργεί εδώ ένα έργο με καθαρές γραμμές και ρυθμική ζωντάνια. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σαουλέσκο.

0: το κουαρτέτο Σαουλέσκο ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2, έργο 9 του Ντάγκ Βιρίεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Η τρίτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, το έργο με το οποίο ξεκινά το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, δεν έχει ακριβή ημερομηνία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως το 1883 ο συνθέτης την ολοκλήρωσε στην καλοκαιρινή του κατοικία στο Wiesbaden. Στο πρώτο μέρος κυριαρχεί μια μελωδία που ερμηνεύουν τα έγχορδα, μια μελωδία που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η μουσική μοιάζει να κρατά ένα κρυφό μήνυμα. Ελεύθερος, αλλά ευτυχισμένος.